0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: edteco.gr και το edteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίδης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: radio.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

10 στην Τουρκία, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, έρθουν στο ίδιο 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2023. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Σαδαβόπουλο στο άλλο.
0: Και απέναντί μας Κάτζα Βάρδια στον ήχο, η αγαπημένη μας η Μαρία ο Πακυρίτσι. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και είπαμε στην παρέα σας, περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μέσω Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio, δύο λέξεις, να αναζήτηση Earth News. Η πρώτη, η Radio, η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger. Που θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει, να έχουν αρχίσει κάποιες θερινές άδειες. Η κίνηση στους δρόμους είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Για
1: έχουμε
0: πες.
1: Στον Κηφισό μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα και στο ρεύμα καθόδου και στο ρεύμα ανόδου. Στο ρεύμα καθόδου το πρόβλημα ξεκινάει από την Αττική Οδό, αναφέρομαι στο ρεύμα προς Πειραιά, φτάνει μέχρι το Αιγάλεο και με μια μικρή διακοπή έχουμε και στο Ρέντι πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Πειραιώς, την Οδό Πειραιώς και το Φάληρο. Η παραλιακή ξεκινάει από τη Γλυφάδα. Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά έχουμε πολλή κίνηση. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί στο Φάληρο, γιατί η κίνηση αυτή διοχετεύεται και στον Κηφισό. Και στο ρεύμα ανόδου όμως έχουμε. Από το Αιγάλεο ξεκινάει η κίνηση, φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην Αττική Οδό πρόβλημα ξεκινάει από τη Θηλής και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Και στην Πλακεντία και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Και βεβαίως στην Γκαλιρόης έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση.
0: Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στον Κώστα το Στάμου, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε σχέση με την αιματηρή συμπλοκή, τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, τα ξημερώματα. Κώστα, σε ακούμε.
2: Λέγαμε και νωρίτερα, Βασίλη και Μαρία, ότι είχαν προσαχθεί συνολικά 14 άτομα, τα οποία εξετάζονταν για το ρόλο που έπαιξαν σε αυτή την άγρια συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας του νεαρού χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Έχουμε εξέλιξη λοιπόν, καθώς οι αστυνομικοί πριν από λίγη ώρα ταυτοποίησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν το δράστη της άγριας δολοφονίας, τον άτομο δηλαδή το οποίο μαχαίρωσε στο στήθος τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, μόνο το στοιχείο της σύλληψης έχουμε μέχρι τώρα.
2: Είναι μόνο και το πιστικό σύλληψη, ναι.
0: Έχει βρεθεί και το φωνικό όπλο, το μαχαίρι
2: από χτες. Έχει βρεθεί από χτες. Από την έρευνα που έκανε στο αστυνομικό σημείο, βρήκαν ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι. Το μαχαίρι ήταν το μαχαίρι της δολοφονικής επίθεσης.
0: Άρα προφανώς αυτό να έπαιξε το ρόλο του. Λέω τώρα.
1: Ενισχύεται το περιοπαδικού.
2: Είναι το επικρατέστερο
1: σενάριο
2: των ατόμων των νεαρών που κάποιοι παρέμειναν στο σημείο και προσήκθησαν. Ναι. Γενικότερα αυτό που προκύπτει και από τον τρόπο που έχει γίνει η συμπλοκή, η οποία προηγήθηκε, δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για παρελθόν επεισόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου. Αν υπάρξουν νεότερα, τα λέμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ωραία μέρα σήμερα. Τρέχουμε και την προηγούμενη.
0: Μη συζητά. 8 και 36 πρώτα λεπτά πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε 2-3 πολιτικέ ειδήσει που έχουν τη σημασία του.
1: Ναι.
0: Καταρχάς,
1: έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
1: Από πού ήθελες να ξεκινήσεις?
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την νέα δημοσκόπηση που ήρθε στο φως. Μια δημοσκόπηση της Real Poll έγινε για λογαριασμό. Real Polls, συγγνώμη. Έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας protagon.gr. Και αυτή η δημοσκόπηση έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Δείχνει μια εκτείναξη του ποσοστού της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή, του νεοειδρυθέντος από τον Αλέξη Τσίπρα. Που φτάνει στο 21,4% σε απόσταση μικρότερη των 7 ποσοστιών μονάδων, 6,9 για την ακρίβεια, από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που αγγίζει το 28,3%.
1: Το ποσοστό των ευρωεκλογών δηλαδή που έχει η Νέα
0: Το
1: Δημοκρατία.
0: Ποσοστό των ευρωεκλογών.
1: Και δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά μαζεύει απόλυτη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, 28,3% η Νέα Δημοκρατία, 21,4% η Ελλάς, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού. Και στο 9,9% το Πασόκ, δηλαδή η μόνη ψήφο.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει double score από το Πασόκ. Θυμάσαι χθες που ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ναι.
1: Επειδή είπα εγώ το τρίτο-τέταρτο Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, μου έλεγε.
0: Ότι είμαστε τρίτοι. Αυτό
1: σου είπα. Ότι είναι τρίτο.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι γι' αυτό. Πάντως, η Πλεύση Ελευθερίας να πούμε ότι είναι στο 3,1, οριακά και μεταβίας δηλαδή φαίνεται ότι.
1: Φαίνεται ότι πιέζει πάρα πολύ το κόμμα του κ. Τσίπρα την Πλεύση Ελευθερίας. Βεβαιώνεται αυτό που είχαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Ενώ η φωνή λογικής είναι στο 3,6. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα όμως, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητηματάκια τα οποία εγώ να με συμπαθάτε δεν μπορώ να τα προσπεράσω. Υπάρχουν αντιφατικά συμπεράσματα μεταξύ των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, πριν, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τη βλέπουμε να αγγίζει το 12%. και να εδραιώνεται στην τρίτη θέση. Με διακριτή διαφορά από το Πασόκ. Η αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview την έδειχνε να βυθίζεται στο 5%.
1: Και από να είναι πέμπτο κόμμα.
0: Και, ναι, από την άλλη μεριά, αυτή η εκτείναξη της Ελλάς στο 21,4% προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή, πώς μέσα σε μία μέρα, δύο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από το 14%, εκεί ήταν, στο 14%, φαίνεται να κάνει άλμα 7 ποσοστιαίων μονάδων και δεν αμφισβητώ. Αλλά το σημειώνω ως, πώς το πούμε, γεγονός το οποίο προκαλεί μια εντύπωση, όπως και να το κάνεις.
1: Βέβαια, στην πρόθεση ψήφου κάνει άλμα 4 μονάδων, στο 18,4, το 21, Βασίλη, είναι εκτίμηση.
0: Καλά, και το 18,4.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, το 18,4 προέκυψε από το πουθενά, έτσι. Διότι.
1: Από το 14 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Το 14 ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, η οποία δεν έχει περάσει τόσο καιρό, ούτε έχουν συμβεί, ούτε έχουν συντελεστεί τόσο τρομερά γεγονότα.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να περιμένουμε και του Ιουλίου τις δημοσκοπήσεις, μετά σταματούν και μετά να πάμε στο Σεπτέμβριο. Για να δούμε πώς θα κάτσει όλη αυτή η σκόνη. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στο χώρο αυτό. Ναι. Έχουμε στελέχη να πηγαίνουν και να έρχονται, να βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα να μετακινούνται. Έχουμε απίστευτες μετακινήσεις μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, και βεβαίως έχουμε και μεγάλη κινητικότητα στο κόμμα Καριστιανού.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι για πρώτη φορά βλέπω σε δημοσκόπηση αυτό το ψυχολογικό για την πρόθεση νίκης να αφορά το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, δεν μπαίνει η ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτο στις εκλογές, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις εκλογές.
1: Θα πάμε σε εκλογές να ψηφίσουμε το δεύτερο.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του Πασόκ ακούγονται διάφορα από χτες, σε σχέση με δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν δίπολο ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, προκειμένου να ευνοηθεί η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι σε όλες τις έως τώρα μετρήσεις καταγράφεται μεγάλη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας
1: και άνοδος
0: όταν άνοδος βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Η συγκεκριμένη δείχνει τόση από την προηγούμενη, ναι, αλλά συνολικά φαίνεται μια αύξηση τη συσπήρωση. Ναι. Είναι αυτό που από την αρχή λέει το Πασόκ. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσαν να πούν από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, είναι το νέο, ήρθε να συμπληρώσει το κενό τη υπόλοιπη αντιπολίτευση. Και
0: είναι...
1: γι' αυτό και εκτινάσετε έτσι.
0: Ναι, όχι, εκτείναξη δεν είναι λογικά πράγματα. Δεν είναι εδώ τηλεθέαση. Βάζω ένα ωραίο πρόγραμμα και ξαφνικά η τηλεθέαση. Βάζω μπαλίτσα, ας πούμε, λέω για παράδειγμα, ή κάτι άλλο και η τηλεθέαση εκτινάσεται. Εδώ υποτίθεται ότι ούτε έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό στο πολιτικό σκηνικό, ας πούμε,
1: που να δικαιολογεί. Θα φανεί αν θα επιβεβαιωθεί. Έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι πάντως από το επιτέλειο Τσίπρα.
0: Καλά, τι θα ήταν δυσαρεστημένοι με αυτό το σωστό. Θα βάζαν τα κλάματα, θα ζητάγανε μαντήλι. Εγώ ξαναλέω, δεν προσωπικά και νομίζω και ως εκπομπή δεν αμφισβητούμε, δεν το κάναμε ποτέ δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό που έχει να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να πούμε ότι είχαμε εξέλιξη χθες.
1: Μετά τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου
0: στον Sky, μια τηλεοπτική συνέντευξη στον Sky, για την οποία εγώ μαθαίνω ότι, και τα μεταφέρω αυτά με κάθε επιφύλαξη, αλλά και βεβαιότητα, ότι προκάλεσε μια ενόχληση, να το πω έτσι, σε Μαξίμου μεριά, κάποιες αναφορές. Τι είπε ο κ. Αβραμόπουλος? Είπε ότι το ένταλμα σύλληψής του είναι μπούρδα, ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανένα γερατά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι δική μας λέξη.
1: Όχι, είναι του κ. Αβραμόπουλου.
0: Είναι του κ. Αβραμόπουλου. Δεν απολογούμε, είπε, σε κανένα γερατά. Είπε ότι δεν είχε την οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες ή σε lobbying. Είπε ότι οι αμοιβές του, αυτές των 5.000 το μήνα, συνολικά 75.000,
1: είναι δηλωμένες και φορολογημένες.
0: Και πώς το πούμε, εισπράχθηκαν κατόπιν αδείας από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, το λέει αυτό.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να υπάρξει μίζα που να είναι δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν είναι λογικό. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μιλάει κανείς για μίζα. Εδώ εκείνο το που υποστηρίζεται είναι ότι όλοι αυτοί όλα αυτά τα ποσά αποτελούσαν προϊόντα εγκλήματος και ότι ο ίδιος έγινε αποδέκτης προϊόντων εγκλήματος. Αυτό είναι, έτσι, όχι ότι ήταν εμείς.
1: Και υπάρχει και ένα ερωτηματικό και... γιατί να αμείβεται.
0: Ναι, και υπόθηκε. Όχι, το γιατί να αμείβεται είναι ξεκαθαρισμένο από τον ίδιο, διότι. Για τις υπηρεσίες του, έτσι. Δεν ήταν επίτροπος εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχει ένα ερωτηματικό από την αντιπολίτευση, γιατί αμείβεται ο κ. Αβραμόπουλος αυτή τη ΜΚΟ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή,
1: μεταφέρουμε τα πάντα.
0: Εγώ λέω, δηλαδή, το γιατί αμείβεται, εντάξει, πάση τόση. Άλλα είναι τα ερωτήματα για μένα.
1: Πολλά είναι τα ερωτήματα.
0: Σε αυτή την ιστορία, έτσι. Σε αυτή την ιστορία είναι άλλα. Και πολλά και μεγάλα και αναπάντητα μέχρι στιγμή. Πάση τόση. Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε το ένταλμα μπούρδα. Είπε ότι το ένταλμα αυτό δεν προέρχεται από τη βελγική δικαιοσύνη αλλά από κάποιους αστυνομικούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Αυτό είναι το πολύ κατάλαβα.
0: Ναι. Είπε επίσης ότι το ένταλμα έμεινε σε κάποια συρτάρια για 2-3 μέρες και δεν ενημερώθηκε ο ίδιος.
1: Εννοούσε το υπουργείο.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τα λες εσύ. Εγώ λέω ότι είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Κάτσε να τα πω και θα σχολιάσει μετά. Ναι, κάτσε να τα πω. Δηλαδή, γιατί δεν βγάζουμε έτσι άκρη. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι το ένταλμα ήταν σε κάποια σιρτάρια. Είπε επίσης ότι ο ίδιος θα κατεβεί όταν ρωτήθηκε αν θα ξαναπολιτευθεί ή όχι. Αν αυτή η υπόθεση δηλαδή αποτελέσει πρόσκομα για να πολιτευθεί εκ νέου, είπε ότι θα πολιτευθεί όταν ο ίδιος και αν ο ίδιος το αποφασίσει και το κρίνει σκόπιμο. Τώρα, ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Όπως και είχαμε και πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αυτό που λέω εγώ και όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί ακριβώς είπε για το ένταλμα.
0: Ναι, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε χθες μία συνέντευξη στο Open. Ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση, είπε ότι δεν είναι δικαστής και ότι δεν μπορεί ούτε να καταδικάσει ούτε να αθώσει τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν αξιολογεί τις απαντήσεις του. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία του εντάλματος, για την οποία υποστηρίζουν πολλοί μεταξύ αυτών και εσύ, Μαρία μου, ότι υπήρχε αιχμή για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είπε ο κ. Μαρινάκης ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ισχύει σε κάθε περίπτωση, ότι δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός Έλλην σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Σωστά. Γενικά, ναι. Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και οι διαρροές από το Υπουργείο Προστασίας.
0: Και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, δηλαδή το πώς αν ενημερώθηκε εγκαίρως ή και άφησαν ενημέρωτο τον κύριο Αβραμόπουλο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είπε ότι το Μαξίμου ενημερώθηκε με τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για το αν υπάρχει κάτι με αναφορές σε πηγές από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή από Βρυξέλλες έφτασε η πληροφόρηση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως, νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι μιλούν για άδειασμα.
1: Σε σχέση στο με ερώτημα. Για να καταθέσει.
0: Ναι. Στο ερώτημα εάν. Σε αυτό το. Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Δηλαδή, στο εάν πήγε να καταθέσει. Και εκεί ο κ. Μαρινάκης είπε ότι όλοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται όταν καλούνται από τη δικαιοσύνη. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Κάτι το οποίο νομίζω έχει την ιδιαίτερη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος. Ενώ σε ό,τι αφορά για το αν θα πολιτευθεί εκ νέου ή όχι, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω κάτι που είναι αυτονόητο όχι για την παρούσα κυβέρνηση αλλά για οποιαδήποτε, ότι το ποιοι είναι οι υποψήφοι βουλευτές το αποφασίζει τελικά ένας. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία αξιολογεί τις υποψηφιότητες, εννοείται, τις περνάει από κόσκινο και λοιπά, αλλά ένας αποφασίζει.
1: Δεν είναι μια προσωπική απόφαση. Λοιπόν, ναι. Στο ίδιο μήκος κύματος λοιπόν με τις δηλώσεις με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου που ερωτήθηκε το συγκεκριμένο θέμα ήταν και οι διαρροές από πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ναι. Το οποίο τι ανέφερε, ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών με περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό για τον κύριο Αβραμόπουλο. Όσο για την ενόχληση του Μαξίμου, εγώ νομίζω σαν πολίτης αν έβλεπε την συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου, ήταν εκνευρισμένος στην αλήθεια. Ο άνθρωπος, υπήρχαν κάποια σημεία που θα σε ενοχλούσε.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της πώς το πούμε, των διαρροών που έχουν αρχίσει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Πριν πάμε, είπαμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ήδη, χθες αναφερθήκαμε σε δύο.
0: Ναι, δύο είναι οι βασικές. Κάτσε πρώτα να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι, μην ξεφύγουμε.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Και εδώ, φαίνεται ότι υπάρχει μια τρίτη.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, πρέπει να πούμε ότι χθες οι δύο αποχωρήσαντες, να το πω έτσι, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός εμπειρογνώμων, ο οποίος ήταν και η αιχμή του δόρατος επιχειρηματολογίας της κυρίας Καριστιανού, έτσι, οι απόψεις του για τα ξυλόλια κλπ. Ήταν αιχμή του δόρατος της επιχειρηματολογίας της κυρίας Καριστιανού για την τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και ο κύριος Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ουσιαστικά κατηγόρησαν ευθέως το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είπαμε, ναι. Για απουσία δημοκρατικών διαδικασιών και θέσεων για μία σειρά θεμάτων που είναι θέματα αιχμής, όπως ας πούμε τα εθνικά θέματα. Ο κύριος
1: Παπανικολάου ιδιαίτερα σε αυτό.
0: Ο κύριος Κοκοτσάκης μίλησε για απουσία διαφάνειας, για ένα κίνημα το οποίο έχει γίνει προσωπικό εγχείρημα και άλλα τέτοια χαριτωμένα, ενώ όντως υπάρχει και τρίτη.
1: Του κυρίου Σαββίδη, του κυρίου Δημήτρη Σαββίδη.
0: Ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης είναι ένας γνωστός TikToker, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αποχώρησε, αλλά πήρε σαφέστατες αποστάσεις από το κόμμα. Ένας, βάσει τόσο από τους πάρα πολύ δημοφιλείς, πώς να το πω τώρα, σατυρικούς. Πώς το πούμε, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πω, πώς θα γίνει, ναι, το πω, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω.
1: Πάντως, χθες πήρε αποστάσεις και ο κύριος Σαββίδης.
0: Ναι. Υπάρχει αντίδραση από την κυρία Καριστιανού. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αντίδραση ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν, ότι επιστρατεύουν όλα τα μέσα, ότι προστατεύουν πρόθυμους.
1: Ότι είναι πρόωρες και άδικες οι κατηγορίες.
0: Οι κατηγορίες κλπ. Ότι εμείς όμως θα μείνουμε ενωμένοι για τα παιδιά μας, για την ελπίδα, για την Ελλάδα, για να αντιμετωπιστεί η φτωχοποίηση κλπ. Και αυτά κάτι διάφορα τέτοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα κόμματα όταν υπάρχουν.
1: Ίσως και αμήχανα θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Ναι.
1: Έχει
0: υπάρχει προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έχει ενδιαφέρον μια ανάρτηση του Νίκου Πλαγιά.
0: Ναι.
1: Από την αρχή επικριτικός με το εγχείρημα. Ο οποίος απευθυνόμενος στον Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος επίσης έχασε τον αδελφό του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τι αναφέρει, λέει, τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα? Λες να είμαστε εμείς η Μαρία. Αναφέρεται σε ένα σύνθημα, εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη μαφία.
0: Μάλιστα.
1: Που χρησιμοποιούσε το δικαστήριο. Τελικά λέει ποιον εννοούσε, αναφέρει στην ανάρτησή του αυτό το σύνθημα. Λες να είμαστε εμείς η μαφία. Ακόμη μπερδεμένος είμαι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν.
0: Αυτά τα ωραία. Νομίζω σας ενημερώσαμε για όλα τα μεγάλα θέματα.
1: Ναι, και μετά θα σου πω πληροφορίες για την κινητικότητα που λέμε, που υπάρχει μεταξύ Πασόκ για μεταγραφές. Πώς σκέφτεται να απαντήσει σε όσα συμβαίνουν με τις δημοσκοπήσεις. Θυμάσαι χθες ότι αναφερόμαστε σε τρία πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι και άλλα προστίθενται στον καταλόγο, γιατί περιμένουμε και το τρίτο πακέτο διεύρυνσης στο Πασόκ.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει ένα πάρα πολύ προτάσει, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα ως βασικό κύριο θέμα σήμερα. Τίτλος: Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΔ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική μια συμφωνία κυρίων. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται σε επίπεδο κορυφής προσδίδει άλλο βάρος σε αυτή την προσπάθεια από ότι αν γινόταν σε επίπεδο Υπουργείου. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Εκ του αποτελέσματος θα το κρίνουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Σαφές.
0: Θέμα δεύτερο. Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία.
1: Απίστευτα.
0: Με μια δασκάλα και τα πιτσιρίκια, τους μαθητές της, τα οποία δροσίζει με ένα λάστιχο, τα καταβρέχει με ένα λάστιχο στο σχολείο του Φούλαμ στη Βρετανία. Όπως γράφει καθημερινή, μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται σε κλειό καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν ρεκόρ εν μέσω προβλημάτων ηλεκτροδότησης. Ενώ υπάρχουν και προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες σε τουλάχιστον 18 χώρες. Η Γαλλία, βέβαια, αντιμετωπίζει τα πιο έντονα προβλήματα.
1: Έτσι, και πάει προς βορρά, από ό,τι φαίνεται, το κύμα καύσωνα.
0: Ένα ακόμη θέμα: αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό που λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, θα τους κάνω χαρούμενους. Και ένα ακόμη θέμα, το οποίο αφορά την εκπαίδευση. Οι γονείς το ξέρουν, οι εκπαιδευτικοί το ξέρουν. Βγαίνει τώρα και στην πρώτη γραμμή. Εκπαίδευση, έκρηξη αιτημάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Είναι υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητών με ειδικές ανάγκες που πηγαίνουν σε σχολεία, στα γενικά σχολεία, έτσι.
1: Στα γενικά σχολεία,
0: και σχολεία.
1: Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την παράλληλη στήριξη.
0: Ακριβώς. Και ένα ακόμα τελευταίο, στο αφήνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι αναδημοσίευση από τους New York Times. Μπορώ να κοιμάμαι με το κατοικίδιό μου? Για μένα δεν υπάρχει ερώτημα σε αυτό, όμως ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι μοιράζονται το κρεβάτι τους με ένα κατοικίδιο, συχνά εκτίθεται σε οργανισμούς όπως τσιμπούρια και ψήλη. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ εφημερίδας, έτσι, να πούμε, δεν είναι μόνο αυτή η διάσταση. Έτσι, υπάρχουν και άλλες, όπως ας πούμε ότι τα κατοικίδια μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο των ιδιοκτητών.
1: Αλλά
0: το ξέρουμε αυτό, λέμε τώρα.
1: Εδώ έχουμε συζητήσει για τα ζώα συντροφιάς και πώς μπορούν να βοηθήσουν σε πολύ σημαντικές θεραπείες. Στον ύπνο τώρα.
0: Πάμε άλλα.
1: Για σένα δεν υπάρχει ερώτημα, γιατί έχεις δώσει απάντηση. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Ένα. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. 2. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. 3. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 2. Κινητήριος 800 εκατομμυρίων. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε. Και ακόμη εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων και μικροπολιτικό στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Ναι. Ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έρχομαι εγώ στην απογευματινή. Πρώτο θέμα. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευθόδεντρα. Και ακόμη γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο Ελλήνικον Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο, την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Διαβάζω επίσης θλίψη για τον ασυμβίβαστο μπαλαδόρο, τον Τάκη Γκόνια, που έφυγε χθες στα 54 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο, απόλυτος ευνηδιασμός. Από Ντέλια, Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι
1: εκτός
0: δεν θα συμμετάσχει στην εθνική, ναι, διότι έχει ένα μικρό παιδί, περιμένει κι άλλο ένα και είπε: θέλω να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Και ακόμη, ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Δεύτερο θέμα, προσφυγικά. Σωτήρια λύση στο παραπέντε. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η Ελλάδα έγραψε το 2 μπροστά. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Και Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Χθες έπραξε, είχαμε την απόφαση από τον Άριο Πάγο που είχε προσφύγει η κυρία Κοβέση. Αρνητική.
0: Ριζοσπάστης, ναι, αρνητική.
1: Αρνητική.
0: Πόρτα που λέμε κανονικά.
1: Ναι.
0: Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Ενώ ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ο ριζοσπάστης λέει ότι κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα εντός εισαγωγικών μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Στη μετά λιγνίτη εποχή, με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά τη μυθική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Και ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη.
0: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Επίσης διαβάζουμε: Ρύθμιση Κατσέλη βαφτίζουν όφελος χρήματα που δεν επιστρέφουν. Η κυβέρνηση επέλεξε, λέει, το συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις αντί να επιστρέψει τους έξτρα τόκους. Μάλιστα. Και εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσει με βαρύτητα τις αιχμές από Κοκοτσάκη Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, απάντησε η πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Και η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Τα στενά του ορμού που ανοιγοκλίνουν.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή.

0: όσο και σας φαίνεται. Είναι πολλά χιλιόμετρα από τηλιάρισμα. Στο ρεύμα νόδου ξεκινάει από το Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Προσοχή και υπομονή. Και επίσης και στην παραλιακή, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά σημειωτών.
1: Πάμε στα δελτία και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύ όροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα. Όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου το Ελληνικό. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί

του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιο 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, είναι η ΕΡΤ Τρίπολης, πιο συγκεκριμένα η ανοιχτή γραμμή αμέσως τώρα, ζωντανά, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα 5η σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ζωντανά μέχρι λίγο πριν τις 10, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια στα θέματα ειδησιογραφίας. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. Καλά αποτελέσματα ανακοινώνονται, οι βαθμολογίες των παιδιών από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πει ένα σύστημα το οποίο πρέπει να επανεξεταστεί σε όλη την κλίμακά του. 27 10 24 48 54, το τηλέφωνο μας. 101,5 κυρίως στα FM και όχι μόνο. Συνεχίζεται η αστάθεια, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με αστραπές, βροντές, μερικές φορές και βροχές. Μείνετε μαζί μας. Μετά το πρώτο τραγουδάκι, εδώ ξεδιπλώνουμε τα θέματα της εκπομπής.

0: Καλημέρα. Καλημέρα εδώ πάντα. Μετά και το πρώτο τραγουδάκι, ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερτρίπολη σαν ανοιχτή γραμμή. Κυρίες και κύριοι, 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην Ερτρίπολη χθες το μεσημέρι από την έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Αυτή την εποχή έχουμε μια περιοδία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία. Και είχαμε και την επίσκεψη του κ. Κατσαφάδου και σε διάφορες δομές της αρμοδιότητάς του στην Τρίπολη και στη Σπάρτη. Βρέθηκε λοιπόν και στο... και στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπήρξε μια σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Γορτινίας, τον κύριο Κούλη, και έγινε αυτή η ανακοίνωση. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί μια χρηματοδότηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου 10 εκατομμυρίων ευρώ για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου για αποκαταστάσεις ζημιών από καιρικά φαινόμενα. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν εντός 15 ημερών. Στη σύσκεψη χθες υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Ο κ. Κούλης θέλει και ελπίζει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν τελειώσει αυτές οι αποκαταστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, πριν 20 μέρες η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και μια χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα να τονίσουμε ότι υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων, έχει κάνει κάποιες εργασίες η περιφέρεια Πελοποννήσου αποκατάστασης. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο λύνει το ζήτημα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν, έχουμε πει, εκ νέου καθυζήσεις, βραχοπτώσεις κλπ. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που όμως χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Και δεν μιλάμε μόνο για το μεγάλο έργο της παράκαψης των Λαγκαδίων. Μιλάμε και για την περιοχή στο Λιβαδάκι και γενικότερα βελτιώσεις στον δρόμο. Κάτοικοι, δήμος, σύλλογοι, ενώσεις, λοιποί φορείς με ψηφίσματα, ανακοινώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας στα περιφερειακά συμβούλια. Υπάρχει και μια εκδήλωση στις 28 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο των Τροπαίων. Διεκδικούν έναν σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι λοιπές κινητοποιήσεις που είναι ως πρόταση στο τραπέζι το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο Κατσαφάδος, ο οποίος είπε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και ο ίδιος στη Γορτινία όταν εγκριθούν αυτά και ξεκινήσουν τα έργα των 6 εκατομμυρίων ευρώ, για να δει από κοντά πώς πηγαίνει η κατάσταση. Βέβαια και πάλι τονίζω ότι διεκδικούνται και άλλα χρήματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ηχητικά τα χθεσινά στην Τρίπολη μετά τη σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακούμε δηλώσεις, πρώτα τον Υφυπουργό της Πολιτικής Προστασίας και της Κλιματικής Κρίσης, είναι αρμόδιος στα θέματα της κρατικής αρρωγής, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
1: Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, γι' αυτό έγινε και η συνάντηση σήμερα με τον κύριο Περιφερειάρχη και φίλο μου, όπου έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, τον κύριο Πτωχό, αλλά και με τον Δήμαρχο της Γορτινίας. Έχει βγει ήδη μια πρώτη χρηματοδότηση, τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια, για έργα αποκατάστασης υποδομών στην περιοχή της Γορτινίας. Αυτό που αποφασίσαμε είναι ότι στις επόμενες 15 μέρες θα βγει και άλλη μια χρηματοδότηση, η οποία θα λύσει οριστικά το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επισκευές, τις υποδομές του οδικού δικτύου στην περιοχή της Γορτινίας. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο θέλουν να περάσουν στους κατοίκους της περιοχής είναι ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό αυτό, το οποίο θα βοηθήσει την περιφέρεια, ούτως ώστε να ξεκινήσει την αποκατάσταση του οδικού δικτύου ολοκληρωτικά στην περιοχή.
0: Αυτά χθες στην Ερτρίπολης ο Υφυπουργός είπε, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη νέα έγκριση. Έχει εγκριθεί μάλλον, απλά πρέπει να γίνει εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών για να βγουν τα χρήματα, 6 εκατομμύρια. ξέχωρα και πέρα από το 1,5 εκατομμύριο. Αυτά είναι από την κρατική αρρωγή. Μπορεί να υπάρξουν και βοήθειες αργότερα από άλλους φορείς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ακούμε και τον κύριο Πτωχό, τι είπε και αυτός στην χθεσινή επαφή σύσκεψη με τον κύριο Κατσαφάδο.
2: Όλα αυτά έχουν
3: και για πολλούς μήνες
2: έχουν εκτιμηθεί, έχουν σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Πρόσφατα είχαμε μία πρώτη έγκριση ενός ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια. Είναι ένα ποσό πολύ σημαντικό, το οποίο θα κάνουμε την κατανομή όπως πρέπει. Η συζήτηση που κάναμε είναι για τον τρόπο που μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερους πόρους, κυρίως για τα σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ αναγκαία, τα σημεία στα οποία ταλαιπωρείται η τοπική κοινωνία, ταλαιπωρούνται οι πολίτες και χρειάζονται άμεση παρέμβαση, όπως για παράδειγμα η περιοχή της Γορδινίας.
0: Αυτά λοιπόν, είπαμε, η κρατική αρρωγή που έχει δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ πρόσφατα για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί υπάρχουν ζημιές και στη Μεγαλόπολη και στον Ταΐγετο, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία και φυσικά στη Γουρτινία, δεν το συζητάμε. Για να ακούσουμε και τον κύριο Στάθη Κούλη, ικανοποιημένος βγήκε από τη σύσκεψη, μας έκανε αποκλειστικά την ακόλουθη δήλωση.
4: Είχαμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα. Τον ενημέρωσα πλήρως, ήδη τα γνώριζε τα προβλήματα της περιοχής. Ενημερώθηκε και από μένα και από τον κύριο Περιφερειάρχη για το μέγεθος των ζημιών για άλλη μια φορά. Και στο διατάφτα έρχομαι και το οποίο συμφωνήσαμε ήταν η ρητή δέσμευση του Υπουργού ενώπιον μου και ενώπιον του κυρίου Περιφερειάρχη και κυρίου Πτωχού για μια άμεση χρηματοδότηση μέσω της περιφέρειας που θα αφορά αποκλειστικά στις αποκαταστάσεις ζημιών και καταστροφών στο νοτικά όξονα Βιτίνα, Λαγκάδη, Αρχαία Ολυμπία. Πρέπει να γίνουν σωρία παρεμβάσεων. Ήδη έχει διασφαλιστεί μια επίστοση, αλλά ανακοινώθηκε διαστόματος του Υπουργού ότι στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε μια χρηματοδότηση τάξεως των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα διαθεθούν αποκλειστικά και με πολύ γρήγορες διαδικασίες για παρεμβάσεις στην περιοχή. Είναι ικανοποιητικό το ποσό. Σίγουρα χρειάζονται και άλλα χρήματα, ναι, αλλά είναι τουλάχιστον ένα εξαιρετικό δείγμα. Οφείλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη για τον άμεσο συντονισμό μετά και την προχθεσινή μας κουβέντα και τον κύριο Κατσαφάδο που έχει την ευθύνη και τον βουλευτή Αρκαδίας και τον υφυπουργό τον κύριο Κώστα Βλάση, γιατί ξέρω ότι υπήρξε η παρέμβασή του για να δεν ήταν μαζί μας σήμερα γιατί βρίσκεται σε άλλο περιοδία κυβερνητικού κλιμαρχείου. Και ευελπιστώ και είμαι απόλυτα βέβαιος, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις αμέσως τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου πρέπει να πω και τούτο ότι ο υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος και φίλος μου δεσμεύτηκε ότι αμέσως με την υπογραφή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, θα έρθει και ο ίδιος στην Κορτινία για να εκτιμήσει και το μέγεθος των ζημιών από κοντά και να συντονίσουμε γρήγορα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε τα έργα να γίνουν πάρα πολύ άμεσα μέσα από fast track διαδικασίες ώστε να μην χρονοτριβούμε και να ψηθεί χειμώνα αλλά να τονώσουμε και την περιοχή έτσι όπως πρέπει.
0: Αυτά λοιπόν μετά και τις τελευταίες κινητοποιήσεις και την μαζική είναι αλήθεια για πρώτη φορά παράσταση διαμαρτυρίας, κατάθεση ετοιμάτων, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παράσταση διαμαρτυρίας γορτίνιων, φορέων, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών του Δήμου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία, αυτά τα 6 εκατομμύρια σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποτυπώνουν μια άλλη κατάσταση. Να τονίσω εδώ ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αρμοδιότητα τις αποκαταστάσεις, όμως και να κάνεις μια αποκατάσταση όπως έγινε και λειτουργεί ένα κομμάτι εκεί στα Λαγκάδια, δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα προκύψει εκ νέου κατολίσθηση ή κάτι άλλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και ετοιμάζονται διάφορες μελέτες και διάφορες άλλες εργασίες που όμως αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε 5-10 ημέρες, ένα μήνα, δύο μήνες. Οι άνθρωποι βέβαια με το δίκιο τους φωνάζουν, είναι αποκομμένοι, πληρώνουν φόρους, θέλουν να έχουν ίση αντιμετώπιση όπως έχει ο κάθε πολίτης σε κάθε μέρος της χώρας. Να δούμε εάν προκύψουν και άλλες κινητοποιήσεις ή άλλες δράσεις και βέβαια να τελειώσουν και κάποιες μελέτες. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί και στις 28 του μήνα στα Τρόπαια, στο Πνευματικό Κέντρο και είναι και σε κρεμότητα αυτό το θέμα της εναλλακτικής παράκαμψης των Λαγκαδίων περίπου εκεί στα 10 χιλιόμετρα. Υπάρχει και η διεκδίκηση του μεγάλου έργου της παράκαμψης των Λαγκαδίων. Θα δούμε εάν μπορεί κάτι να προκύψει. Αυτά, μιας και λέμε για Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα αυτά, συνεχίστηκε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Είχε και άλλα θέματα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις εργασίες την προηγούμενη μέρα που είχαμε και την παράσταση διαμαρτυρίας των Γορτίνιων και την ένταση και τους διαξεφισμούς και όλα αυτά. Χθες λοιπόν μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η γνωμοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου πάνω στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, το ειδικό χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες κλπ. Η Περιφέρεια μετέχει στη διαβούλευση, κατέθεσε προτάσεις για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Ο κύριος Θάνος Τζινιέρης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος, τοποθετήθηκε στο θέμα. Βέβαια είχε κάνει εισήγηση και ο κύριος Αδαμόπουλος από την Περιφερειακή Αρχή. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζινιέρη. Αποτυπώνει τι πιστεύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αυτή τη διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ.
3: Το νέο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ κινείται στη σωστή κατεύθυνση και το αναγνωρίζουμε. Για πρώτη φορά με το 2008 θέτει σαφείς κανόνες, οριζόντιες απαγορεύσεις σε δάση, νατούρα και ευαίσθητες περιοχές για τα φωτοβολταϊκά, όρια κάλυψης και αυστηρό πλαίσιο για τα αιωλικά. Είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Οι παρατηρήσεις μας δεν αναιρούν αυτή τη λογική. Την οξύνουν εκεί όπου η Πελοπόννησος το έχει ανάγκη. Η κεντρική μας παρατήρηση είναι η εξής. Το σχέδιο απαγορεύει νέα υλικά μόνο σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Όμως οι κρίσιμες κορυφογραμμές τόσο του Ταϊγέτου όσο και του Πάνωνα και του Μενάλου είναι εκεί ακριβώς όπου χωροθετούνται τα αιωλικά, βρίσκονται δηλαδή συχνό κάτω από αυτό το όριο. Το υψομετρικό κριτήριο αφήνει εκτεθειμένα κάποια σημεία από τα βουνά μας. Γι' αυτό ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που το προτείνουμε για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τον ονομαστικό γεωγραφικό αποκλεισμό των τριών ορεινών όγκων του Μενάλου, Δυτικού και Ανατολικού, του Ταϊγέτου και του Πάρνωνα, ως φυσικών ενωτήτων από όλες τις νέες αιωλικές εγκαταστάσεις. Όχι με βάση ένα αφηρημένο υψόμετρο, αλλά με βάση την πραγματική φυσική ενότητα του κάθε βουνού. Και η ιδεολογία είναι αντικειμενική. Ο κορεσμός, διότι θεωρούμε ότι η Πελοπόννησος έχει ήδη μία επιβάρηση σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ως προς το ποια έργα θίγονται. Προτείνουμε να μην θίγονται όσα έχουν ήδη λάβει ΑΕΠΟ, δηλαδή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αυτά έχουν ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και συνιστούν ουσιαστικό κεκτημένο. Θέτουμε δηλαδή ως διαχωριστική γραμμή την ΑΕΠΟ και όχι αυτό που προτείνεται από την ΚΙΑ, την απλή έγκριση τυπικής πληρότητας του φακέλου που ρολεύει το σχέδιο. Γιατί η τυπική πληρότητα είναι ένας διοικητικός έλεγχος, όμως το άλλο είναι μια περιβαλλοντική αδειοδότηση που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν να έχει βγάλει κάποιος άνθρωπος μια οικονομική άδεια να χτίσει ένα σπίτι νόμιμα και με βάση όλους τους όρους και τη πορίζει το κράτος και ξαφνικά να πηγαίνει κάποιος και να του λέει δεν χτίζεις. Με βάση τις εισηγήσεις των υπηρεσιών μας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες καταθέτουμε επίσης ότι για τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας σήμερα το σχέδιο θέτει μόνο ένα γενικό όριο κάλυψης που εφαρμόζεται όμως πάνω σε γη που δεν έχει χαρτογραφηθεί. Δηλαδή γεωγραφικά δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι αυτή η γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό που δεν πρέπει να υπερβαίνει. Ζητάμε λοιπόν μέχρι να καθοριστούν επακριβώς οι περιοχές υψηλής παραγωγικότητας να μην επιτρέπεται σε αυτές οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Θεωρούμε ότι είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της παραγωγικής γης με ποσοστά και αυτό θα γίνει μόνο αν κανείς τις έχει προσδιορίσει γεωγραφικά πρώτα. Για τα μικρά υδροελεκτρικά ζητάμε την εφαρμογή της αρχής της μη περαιτέρω επιδείνωσης, δηλαδή ένα εδάφιο σύστημα που είναι ήδη υποβαθμισμένο δεν επιτρέπεται να υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο από ένα νέο έργο. Για τη διασύνδεση του χωροταξικού με τον τουρισμό ζητάμε ρητή συμβατότητα ώστε η Μάνη, ο Μιστράς, ο ορεινός μας τουρισμός του ΔΕΗΓΕΤΟ, τον Πάρνα και τον Μέναλο, να προστατεύονται διασταυρωμένα και από τα δύο σχέδια. Και για τη Νατούρα ζητάμε αυστηρή στοχευμένη προστασία. Η έγκυ μας είναι σε μεγάλο βαθμό Νατούρα, χωρίς όμως να πέσουμε στην παγίδα ενός καθολικού αποκλεισμού που θα εκκαινωνόταν δικαστικά και θα μας άφηνε χωρίς καμία προστασία. Τέλος, ενσωματώνουμε τις τεκμηριωμένες παρατηρήσεις των υπηρεσιών μας για συνοδά έργα όταν είναι να δημιουργηθούν ανεμογεννήτριες, τις αναδοστικές εκτάσεις, τους θαλάσσιους λιμώνες που μένει να καταγραφούν όλα αυτά με τα Ποσειδονία κλπ. Και τον πλημμυρικό κίνδυνο και την αποκατάσταση μετά το τέλος της λειτουργίας των ανεμογεννητριών. Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερπόνηση σήμερα δεν λέει όχι στη ΣΑΠΕ. Λέει ναι στην οργανωμένη ανάπτυξη, με σεβασμό στον τόπο μας. Σήμερα προτείνουμε εγκαίρως, μέσα στην προθεσμία της διαβούλευσης, όπως άλλωστε έχει ζεμεστεί και κάνει παρούσα περιφερειακή αρχή μέσα από την Επιτροπή Χορταξίες και Περιβάλλοντος, που δεν έχει αφήσει ούτε μία απόφαση να φύγει από την περιφέρεια χωρίς νομοδότηση, ώστε η φωνή της περιφέρειας να γίνει κανόνας μέσα στο εθνικό σχέδιο.
0: Αυτά λοιπόν τον κύριο Σπύρο Τζινιέρη, αντιπεριφερειάρχης χωρικού σχεδιασμού και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπήρξαν βέβαια ομιλίες και από τις άλλες παρατάξεις που αντιμετώπισαν το θέμα διαφορετικά. Είχαν άλλη άποψη για την διαβούλευση, για το πώς πρέπει να κινηθεί η περιφέρεια σε όλους αυτούς τους τομείς. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό. Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Τζινιέρη χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μικρή διακοπή, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earth-echo.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: 10:25 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ μαζί με την Ελληνική Ραδιοφωνία. Κλιμάκιο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη. Σε λίγη ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα βρεθεί στις 11 η ώρα στις νέες παραγωγικές μονάδες της ΒΙΠΕΠ Τρίπολη, στις φαρμακοβιομηχανίες. Βόλτα μετά στο κέντρο της πόλης, επαφή με καταστηματάρχες και πολίτες. Στη μία το μεσημέρι θα βρεθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, την έδρα, όπου θα έχει επαφή εκεί όχι μόνο με τον Περιφερειάρχη, και αμέσως μετά θα πάει στο Άστρος Κινουρίας. Θα επιστρέψει γιατί το απόγευμα σε κέντρο της Τρίπολης, έξω από την Τρίπολη, θα λειτουργήσει η Πολιτική Ακαδημία Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα μιλήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτό είναι στις 5 το απόγευμα, η Πολιτική Ακαδημία. Στην Τρίπολη βρίσκεται και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπου και αυτός θα είναι στην περιφέρεια στη μία το μεσημέρι, προφανώς και με τον κύριο Χατζηδάκη, βόλτες έτσι στην Τρίπολη ή ακόμα και στη βιομηχανική περιοχή στις φαρμακοβιομηχανίες. Ενώ θα κάνει και κάποιες άλλες επισκέψεις ο κύριος Κυρανάκης, θα βρεθεί το μεσημέρι στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και του Συλλόγου των Αρκάδων, ενώ υπάρχει και μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στις 3:30 το μεσημέρι. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που είναι σε άλλες πόλεις και χθες και προχθές και σήμερα. Είναι στο πλαίσιο των περιοδιών που γίνονται αυτό το διάστημα, όπου υπάρχει μια επαφή των στελεχών αυτών με τον κόσμο για την δημιουργία και του νέου σχεδίου, του προγραμματικού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή η Ατζέντα 2030. Λοιπόν, τώρα, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Άτυπα, δεν έχουμε δηλαδή τελετή εγγενείων, ανοίγει το κολυμβητήριο, το ανακαινισμένο κολυμβητήριο της Τρίπολης. Αυτή την ώρα σιγά σιγά είναι να λειτουργήσει και ένα καλοκαιρινό κάμπο δήμος, αφού δεν λειτουργούν οι κατασκηνώσεις. Έτσι λοιπόν ανοίγει το κολυμβητήριο, χρειάζονται προϋποθέσεις και όροι κάποιος για να αποκτήσει αθλητική ταυτότητα, είτε για τα παιδιά μέσα από σωματεία. Υπάρχουν και ώρες κοινού, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις για να πάρουν ο κόσμος να πάρει την αθλητική ταυτότητα από το Δήμο. Πάντως ξεκινά τη λειτουργία του. Θα το δούμε πώς είναι και θα σας πούμε ξέχωρα και πέρα από τα βασικά του κελίφους ή της ενεργειακής αναβάθμισης ή και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Θα δούμε πώς είναι και θα σας πούμε. Αυτό. Αύριο τα εγγένεια το βράδυ της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη, 8 η ώρα. Και πάμε τώρα στο Ράλι Ακρόπολης. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός από τα κορυφαία για το καλοκαίρι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η έδρα είναι το Λουτράκι, γίνονται διαδρομές και σε Αργολίδα και σε Αρκαδία. Στην Αρκαδία, στην Αργολίδα έχουμε στο Γυμνό και στο Κεφαλάρι διαδρομές ειδικές και στην Κορινθία, αλλά στην Αρκαδία έχουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια διαδρομές ειδικές και στο Μέναλο και στην Σκυρίτιδα, στις Κολίνες. Σήμερα έχουμε την υπερειδική της Αθήνας στο Ελληνικό. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από το Δήμο Τρίπολης χθες για το θέμα αυτό. Για να ακούσουμε, Παναγιώτη, αν μπορούμε πρώτα τον κύριο Τζούμι, τι είπε για το Δήμο Τρίπολης και το Ράλι Ακρόπολης, το Eco Ράλι Ακρόπολης. Και θα ακούσουμε και τον κύριο Βασίλη Βαρδιάμπαση μετά, λέει κάποια πράγματα που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε. Ακούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Τζούμι.
1: Έναν πολύ σημαντικό αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος βρίσκεται και στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με βαθμολογία. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν μετά από πολλές δεκαετίες επιστρέφει την Πελοπόννησο αρχικά, όχι δεκαετίες στην Πελοπόννησο, λιγότερα χρόνια στην Πελοπόννησο και πολλές δεκαετίες που επιστρέφει πάλι στο Δήμο Τρίπολης. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, υπάρχουν τρεις ειδικές διαδρομές που θα βαθμολογηθούν και βρίσκονται στα όρια του Δήμου Τρίπολης. Είναι μία ειδική διαδρομή στο Μέναλον, η οποία όμως θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο δύο φορές, οπότε θα βαθμολογηθεί δύο φορές, γι' αυτό ενώτες, και μία στο πανέμορφο δάσος της Κυρίδιδας. Το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα από τα αθλητικά γεγονότα που έχουν παγκόσμια προβολή. Η Οργανωτική Επιτροπή λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν, κάθε χρόνο το Ράλι Ακρόπολης το παρακολουθούν εκατοντάδες, ο αριθμός είναι ακριβώς έτσι όπως το λένε, εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Πέραν αυτούς που ως θεατές βρίσκονται επιτόπου εκεί που γίνονται οι ειδικές διαδρομές, υπάρχουν πάρα πολλοί τηλεθεατές, εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι πόσο σημαντικό είναι για μια περιοχή, όπως συγκεκριμένα μιλάμε τώρα για την περιοχή τη δική μας, το Δήμο Τρίπολης, σε δύο πανέμορφα σημεία του Δήμου μας, στο Μέναλον και στην Σκυρίτιδα. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι να βλέπουν την περιοχή μας, να βλέπουν τις φυσικές συναντικές, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια τεράστια διαφήμιση για το Δήμο μας και για την περιοχή μας. Στόχος της δικής μας Δημοτικής Αρχής από την αρχή που με τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχαμε και εντάχθηκε και ο Δήμος Τρίπολης και με την Οργανωτική Επιτροπή βέβαια του Ράλι Ακρόπολης εντάχθηκαν οι διαδρομές αυτές που είναι στα όρια του Δήμου Τρίπολης, και όλη η προσπάθεια που καταβάλαμε όλο αυτό τον καιρό και με την ιδιαίτερη φροντίδα ως ορισμένος από εμάς στην διαδικασία σε όλες ο Βασίλης ο Βαρδιάβασης, και τον ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια, έτσι ώστε οργανωτικά να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε ο αγώνας το Σάββατο που αφορά το Δήμο Τρίπολης να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, να μην υπάρχουν προβλήματα και να είναι αυτό, όπως είπαμε, μια διαφήμιση της περιοχής μας και του Δήμου μας σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να προσκαλέσω όλους τους συντοπίτες μας να επισκεφτούν, και θα δώσει λεπτομέρειες ο κύριος Βαρδιάβας πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα είτε στο Μέναλον είτε στη Σκυρίδα, όπου επιλέξει ο κάθε συμπολίτης μας. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω όλους τους συμπολίτες μας να παραβρεθούν το Σάββατο στον αγώνα, είτε στο Μέναλο, είτε στη Σκυρίδα, είτε και στα δύο αν θέλουν, να παρακολουθήσουν πραγματικά ένα πολύ όμορφο σπορ όπως είναι το ράλι, έναν αγώνα παγκόσμιας εμβέλειας όπως είπαμε, που μετά από πολλά πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, επιστρέφει στο Δήμο Τρίπολης.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Βασίλη Βαρδιάμπαση, αντιδήμαρχος. Βέβαια εδώ, τι γίνεται, υπάρχει οργανωτική επιτροπή και η εταιρεία που όλο αυτό το πράγμα το φέρνει μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Καλό θα ήταν ωστόσο, μέρες πριν, θα έλεγα εγώ αρκετές ημέρες πριν, να υπάρχουν διαφημιστικά, να υπάρχουν ειδικοί χώροι σε πλατείες, σε δημόσια κτίρια, ώστε εκεί ο κόσμος να παίρνει το επίσημο πρόγραμμα, να παίρνει οδηγίες για το πώς μπορεί να πάει εκεί που γίνεται η ειδική διαδρομή, τι ώρα ξεκινά, πού παρκάρει το αυτοκίνητο, πώς το παρκάρει, πώς έχουν τα πράγματα όλα αυτά. Γιατί πολλοί ρωτούν, δεν ξέρουν. Βέβαια ο κ. Βαρδιάμπασης τα λέει τώρα, ή υπάρχει το ίντερνετ όπου μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες, όμως υπάρχει ένας κόσμος που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται με την Κάπελη, τι γίνεται πάνω από τη Βιτίνα. Υπάρχει, μπορεί κάποιος να πάει στο χιονικό κέντρο Στρακίνας με άλλου, να παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί, θα υπάρχουν λεωφορεία του Δήμου Τρίπολης όπου θα μεταφέρουν τον κόσμο σε κάποια σημεία για να έχουν καλή θέαση, σημεία που επιτρέπουν οι διοργάνωτες, όμως αυτά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Καλό θα ήταν να γίνουν κάποια πράγματα μέρες πριν από την Οργανωτική Επιτροπή για να γνωρίζει ο κόσμος. Εάν δεν έχουμε μαζική συμμετοχή κόσμου, δεν πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το ράλι Ακρόπολης για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Στερεά Ελλάδα που το έπαιρνε τα τελευταία χρόνια είχε καλές επιτυχίες και περιμένει στη γωνία. Για να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Βαρδιάμπαση τι λέει, δίνει χρηστικές οδηγίες.
2: Μιλάμε για το Σάββατο 27 Ιουνίου στα δύο δάση της Σκυρίτιδας και του Μενάλου, και πάμε πρώτα στη διαδρομή, στην ειδική διαδρομή SS9 Κολίνες. Λοιπόν, η διαδρομή αυτή έχει μήκος 21 χιλιόμετρα και 400 μέτρα. Η διαδρομή θα κλείσει για την κυκλοφορία στις 6:19, 6:20 το πρωί θα κλείσει, ενώ η διέλευση του πρώτου αγωνιστικού οχήματος είναι προγραμματισμένη για τις 9:19. Είναι τρεις ώρες πιο μπροστά η διαδρομή κλείνει. Δηλαδή όποιος θέλει να πάει να πλησιάσει, να προσεγγίσει από τα σημεία που θα πούμε, θα πρέπει να πάει πιο νωρίς. Μετά κλείνει η διαδρομή. Πρόκειται για μια νέα ειδική διαδρομή που θα εκκινήσει από τη Βλαχοκερασιά και αναπτύσσεται σε ολό εξ ολοκλήρου μέσα στο πυκνό δάσος της Σκυρίτιδας. Για την εξυπηρέτηση των θεατών έχει προβλεφθεί τρεις έχουν προβλεφθεί 3 επίσημες προσβάσεις. Πρώτη πρόσβαση. Μέσω ως υψηλής δυσκολίας που σημαίνει 4x4 SUV ψηλά αυτοκίνητα και όχι επιβατικά. Μέσω βλαχοκερασιάς η οποία οδηγεί γύρω στο 7ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής. Η δεύτερη πρόσβαση είναι πάλι μέσα στις δυσκολίες, πάλι SUV, μέσω Μανιάτη και Μαυρογιάννιου, το οποίο οδηγεί στο 14ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής και πάλι μέσω Μανιάτη Μαυρογιάννιου, πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά αυτό έχει πρόσβαση μόνο για 4x4 και μηχανές εντούρο, το οποίο οδηγεί στο 11ο περίπου χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής. Όσον αφορά αυτή τη διαδρομή, είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση στον κόσμο. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω ακριβώς τα σημεία, δηλαδή πώς ακριβώς προσεγγίζεις, αλλά είναι λίγο δύσκολη.
3: Θα τα δώσουμε
2: στην ιδέα, απλά δεν θα μπορεί να τα συγκρατήσει την πρόταση ή μπορεί να τα συγκρατήσει κάποιος. Πάντως, να ξέρετε ότι μέσω Μανιάτη και Μαυρογιάννιου θα υπάρχει και αστυνομικά και η αστυνομία και οι άνθρωποι της εκδήλωσης. Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένα τμήματα των διαδρομών πρόσβασης χρησιμοποιούνται ως οδοί έκτακτης ανάγκης για διέλευση ασθενοφόρων και σωστικών συνεργείων και θα πρέπει να παραμείνουν διαρκώς ελεύθερα από σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια. Πάμε τώρα στην SS10 και SS13 στο Μέναλο. Αυτή η διαδρομή είναι γύρω στα 14 χιλιόμετρα 700 μέτρα. Η διαδρομή θα κλείσει για την κυκλοφορία στις 8:05
3: το πρωί
2: και η πρώτη ειδική θα πραγματοποιηθεί στις 11:05 ενώ η δεύτερη στις 7:05. Πάμε και εδώ 3 ώρες πιο μπροστά και κλείνουμε. Και πάμε τώρα πώς μπορείς να προσεγγίσεις την ειδική διαδρομή στο Μέναλο. Η πρώτη πρόσβαση είναι από το χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου. Δηλαδή, φτάνουμε με επιβατικό αυτοκίνητο, με ό,τι αυτοκίνητο θέλει ο καθένας, με οτιδήποτε όχημα θέλει, φτάνει στο χιονοδρομικό του Μενάλου, εκεί παρκάρει και με δικά μας λεωφορεία που θα είναι στην είσοδο του χιονοδρομικού, θα μεταφέρεται ο κόσμος γύρω στο 11ο χιλιόμετρο που αναλογεί ανάμεσα στα δύο οροπέδια ρούχων και κάπελης. Εκεί θα προσεγγίσει και θα μπορεί να πάει όπου θέλει ο κόσμος, είτε στην κάπελη είτε στους ρούχους. Αυτό είναι το ένα σημείο. Επομένως, δεν φτάνουν αυτοκίνητα εκεί κάτω. Τα αυτοκίνητα θα φτάσουν μέχρι το χιονοδρομικό, θα παρκάρουν και με λεωφορείο κατεβαίνουν κάτω. Η δεύτερη πρόσβαση είναι από το Λεβίδι. Μέσα από το Λεβίδι, ευθεία πάνω από την πλατεία, περνάς στην περιοχή Παπάλουκα και μπαίνεις και προσεγγίζεις το οροπέδιο της Κάπελης. Στο οροπέδιο της Κάπελης έχει απεριόριστο χώρο να παρκάρουν όσα αυτοκίνητα θέλουν. Είναι ένα σημείο το οποίο βλέπεις περίπου στα 800-900 μέτρα τα αυτοκίνητα να περνάνε απέναντί σου. Είναι ένα πολύ καλό σημείο και για να παρκάρεις και για να παρακολουθήσεις το ράλι. Και η τρίτη διαδρομή είναι από τη Βλαχέρνα. Είναι ένας καινούριος δρόμος ο οποίος έχει ανοίξει μέσα από τη Βλαχέρνα που πας για το μοναστήρι της Αγία Ελεούσας. Προχωράει αυτός ο δρόμος και αυτό σε πάει στο οροπέδιο της Αρπακωτής. Όσοι πάνε σε αυτή τη διαδρομή, επειδή από την Αρπακωτή να φτάσεις, ας πούμε, Κάπελη, να φτάσεις στους ρούχους, είναι μεγάλη απόσταση, να ξέρουν ότι κάπου εκεί θα προσεγγίσουν και θα πάνε γύρω στο 5ο με 7ο χιλιόμετρο, 8ο, κάπου εκεί θα παρακολουθούν. Αυτά είναι τα 3 σημεία πρόσβασης. Τώρα, η ειδική διαδρομή στο Μέναλο γίνεται 2 φορές. Είπαμε γίνεται 11:05 και 7:05. Τι θα προτείναμε εμείς και θεωρώ ότι είναι και καλό για τον κόσμο. Να το δουν από 2 σημεία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να προσεγγίσει την Κάπελη, να παρκάρει στην Κάπελη και μετά το πέρας της ειδικής, όταν τελειώσει, μπορεί να γίνει αλλαγή του σημείου παρακολούθησης. Πώς γίνεται αυτό? Περνάει το ουραγό αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο με φάρους και σημαίες και πια σημαίνει ότι έχει τελειώσει η αγωνιζόμενα αυτοκίνητα, δεν ακολουθεί κάτι άλλο και πια ο δρόμος δίνεται όχι όμως για αυτοκίνητα, αλλά μπορεί κάποιος να περπατήσει, ας πούμε, από την Κάπελη, είναι 2 χιλιόμετρα περίπου, να φτάσει στους ρούχους και να αλλάξει σημείο παρακολούθησης και να δει και τον άλλο αγώνα, να τον δει και από εκεί, δηλαδή να εκμεταλλευτεί 2 σημεία.
0: Αυτά για το Ράλι Ακρόπολης μετά από πολλά χρόνια και στο Δήμο Τρίπολης. Τελετή αγιασμού χθες στο νέο Βρεφονηπιακό σταθμό επί της Ισιόδου, είναι ένας δρόμος εκεί, στα Φιλικά, που αναπτύσσονται ραγδαία στο Δήμο Τρίπολης, τελετή αγιασμού του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού μέσα από το ΕΣΠΑ, από το Πελοπόννησος, της περιφέρειας Πελοποννήσου, η χρηματοδότηση. Για να ακούσουμε δηλώσεις, ο κύριος Τζούμης, ο Δήμαρχος, πριν, έτσι αφού ολοκληρώθηκε ο αγιασμός, έκανε την παρακάτω δήλωση.
1: Είναι το νέος Βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Τρίπολης, εντάχθη στο πρόγραμμα της περιφέρειας, το ΠΕΠ Πελοπόννησος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά τον κύριο Περιφερειάρχη για αυτή την ένταξη και για αυτή τη συνεργασία που έχουμε. Αναμένουμε και άλλες εντάξεις άλλων έργων σύντομα για το Δήμο Τρίπολης και όπως σωστά υπόθηκε, επενδύουμε στα παιδιά, επενδύουμε στους μαθητές, γιατί το μέλλον μιας περιοχής και μιας χώρας είναι τα νέα παιδιά. Και επενδύουμε όχι με λόγια αλλά με πράξεις, χτίζοντας νέα σχολεία όπως αυτό, όπως το ειδικό σχολείο που θα αναφερθώ εκτενέστερα λιγάκι, όπως τον εξυγχρονισμό πολλών σχολικών μονάδων της Τρίπολης. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εντάξεις έργων και από την από τη ΟΒΑ για το πρώτο γυμνάσιο και από το πρόγραμμα ΔΑΜ για εξυγχρονισμό σχολικών μονάδων. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας αυτή τη θητεία είναι τα περισσότερα σχολεία του Δήμου Τρίπολης να εξυγχρονιστούν και να δημιουργηθούν και νέες σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε στην παιδεία μας. Τώρα για το ειδικό σχολείο, ένα έργο που το περίμενε η Τρίπολη δεκαετίες θα έλεγα. Χθες με την απόφαση ένταξη του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Θα προχωρήσουμε γρήγορα και εκεί στη δημοπράτηση του έργου και ακολούθως στην υλοποίησή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στους συνεργάτες όλους, οι οποίοι ετοίμασαν τη μελέτη. Την είχαμε υποβάλει για το ειδικό σχολείο από την προηγούμενη θητεία μας, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ιδιαίτερα στον Υφυπουργό Παιδείας και του συντοπίτη μας, τον Κώστα Βλάση, για τη βοήθειά του, και βέβαια στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Λιβάνιο, ο οποίος χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί μου και του δεσμεύτηκα ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα στη δημοπράτηση και αυτού του έργου. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω το βάρος του είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί απευθύνεται σε μια κατηγορία παιδιών με αναπηρίες που είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο κομμάτι αυτό, και θα μπορέσουν να φύγουν από εκεί που κάνουν σήμερα μάθημα, που οι συνθήκες πραγματικά δεν είναι αυτές που πρέπει, και θα πάνε σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο με όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο.
0: Το νέο αυτό ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο θα είναι στην περιοχή εκεί που είναι τα τεχνικά λύκεια, στο δρόμο Τρίπολης Σπάρτης. Για να ακούσουμε και τον κύριο Πτωχό, παρευρέθηκε χθες το πρωί στην τελετή του αγιασμού, της έναρξης των έργων. Τον ακούμε αμέσως τώρα.
3: Είναι... Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας. Για όλους μας πάντα όταν ξεκινάει μια νέα σχολική μονάδα. Ακόμα και αυτός ο Βρεφονηπιακός σταθμός αφορά παιδιά, αφορά το μέλλον του τόπου, και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην αναβάθμιση της περιοχής. Το έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντική η επένδυση στην παιδεία, είναι πάρα πολύ σημαντική η επένδυση στην εκπαίδευση. Το έργο αυτό εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια που κάνουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για αναβάθμιση τέτοιων υποδομών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στο Δήμο Τρίπολης, στο πρόσωπο του Δημάρχου, για την ταχύτητα με την οποία μπόρεσαν πολύ γρήγορα να δημοπρατήσουν και να αρχίσουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Εύχομαι πολύ σύντομα να μπορέσουμε και να το εγκαινιάσουμε και να το δώσουμε σε χρήση και λειτουργία, όπως επίσης και να μπορέσουμε να επαναλάβουμε και άλλου είδους τέτοια έργα το συντομότερο δυνατό. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω επίσης ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την συντονισμένη προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Λιβάνιο, από τον Δήμαρχο, από τον Υφυπουργό, από τον κύριο Βλάση, από όλους όσους βοήθησαν για την ένταξη του νέου ειδικού σχολείου στην Τρίπολη. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ενισχύει πάρα πολύ την εκπαίδευση και μάλιστα σε μια πολύ ευάλωτη ομάδα. Έρχεται και αυτό να προστεθεί στο ειδικό σχολείο που φτιάχνουμε στην Καλαμάτα και στην ενίσχυση άλλων ειδικών σχολείων που κάνουμε σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω ότι όλη αυτή η επένδυση στον εξυγχρονισμό των σχολικών μας μονάδων, στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες, όπως είπα προηγουμένως, βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο, το μέλλον και σίγουρα οικογένειες και παιδιά να μπορέσουν να μείνουν και να στεριώσουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ.

Η Πελοπόννησος μπορεί να γίνει προορισμός 12 μήνες το χρόνο τουριστικά, είπε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη χθες από την Τρίπολη. Παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το σχέδιο αυτό που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αυτό είναι το ένα. Ο κ. Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Μεγαλόπολη που βρέθηκε χθες, μίλησε για επενδύσεις 364 εκατομμυρίων ευρώ και για 1.300 θέσεις εργασίας. Και βέβαια, κάλεσμα σήμερα το βράδυ στο σταθμό του τρένου στην Τρίπολη, στο σιδηροδρομικό σταθμό, να βρείτε εκεί να δείτε σινεμά. Ο σταθμός του ΟΣΤΕ στην Τρίπολη γίνεται θερινό σινεμά το βραδάκι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού.

0: και εισόδου η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 25 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Αρκαδία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, επαφές με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων, καθώς και περιοδεία στην αγορά της Τρίπολης. Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης θα επισκεφτεί φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Άστρος και θα συμμετάσχει στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κ. Κυριανάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, συναντήσεις με εκπροσώπους του Μελητηρίου Αρκαδίας, του Συλλόγου ΑΜΕ Αρκαδίας, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και θα συναντηθεί με τους προέδρους των ΔΕΠ της εκλογικής περιφέρειας Πελοποννήσου και θα συμμετάσχει επίσης στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Λιβάνιου, εντάχθηκε και χρηματοδότηση το έργο μελέτη και κατασκευή κτηρίου για ανέγερση Δημαρχείου Δήμου Βόρειας Κοινουρίας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το έργο έχει προϋπολογισμό άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα αναβαθμίσει σημαντικά τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών. Η υπογραφή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης φέρνει βαριές καμπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Πελοπόννησο, βάζοντας οριστικό λουκέτο σε 13 σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση με ημερομηνία 15 Ιουνίου σβήνει από το χάρτη 5 νηπιαγωγεία και 8 δημοτικά σχολεία σε Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία. Οι τοπικές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, καθώς οι οργανικότητες των συγκεκριμένων μονάδων είχαν συρρυκνωθεί στο ελάχιστο. Η κατασκευή του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου και του νέου ειδικού νηπιαγωγείου Τρίπολης εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης, αλλά με ανάρτησή του και ο Βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης. Το έργο έχει προϋπολογισμό και ξεπερνά τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Μια νέα υποδομή θα ενισχύσει τον τομέα της ειδικής αγωγής αλλά και της κοινωνικής μέρημνας. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται πλέον οι 57 εργαζόμενοι στη Διόρυγα της Κορίνθου, διεκδικώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Η ΔΑΣ, το εργατικό κέντρο της πόλης, ζητά την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους, κρούοντας τον κόνδωνα του κινδύνου για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και την εργολαβοποίηση του χώρου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στον εμβληματικό αυτοεργασιακό χώρο της Κορινθίας κυριαρχεί υποστελέχωση, υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, οι οποίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους. Η διοίκηση της εταιρείας αντικαθιστά τις σταθερές θέσεις εργασίας με συμβάσεις παλώματα και εξωτερικούς συνεργάτες, αναφέρουν οι εργαζόμενοι χαρακτηριστικά. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 8 και 20 το βράδυ σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην περιοχή του Λουτρακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο. Επιχείρησαν 12 πυροσβεστικά οχήματα με 32 υπαλλήλους πυροσβεστικής καθώς και ομάδες εθελοντών. Από τους έμπειρους πυροσβέστες γίνεται έλεγχος για άστεγους, επειδή στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο συνήθιζαν να βρίσκουν καταφύγιο. Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα δακοκτονία στο Δήμο Επιδαύρου. Οι αλλοκαλλιεργητές θα πρέπει να φροντίσουν για τον καθαρισμό των αλλοκτημάτων τους από χόρτα, ξερά κλαδιά και κάθε άλλο εμπόδιο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων και να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά ο ψεκασμός. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, δεν θα μπορεί να γίνει η σωστή εφαρμογή του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας και η προστασία της παραγωγής. Ο Δήμος Τρίπολης αναφέρει ότι την έναρξη της λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου σύγχρονου και ασφαλούς δημοτικού κολυμβητηρίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί από σήμερα έως και τις 7 το βράδυ. Δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο θα έχει το κοινό καθώς και τα αθλητικά σωματεία που έχουν άδεια από το Δήμο. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την παράδοση και το ελληνικό τραγούδι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λακωνίας αύριο Παρασκευή στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. Η παραδοσιακή χοροδία του παραρτήματος Καπί Ξηροκαμπίου και το νεοσύστατο τμήμα παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης θα παρουσιάσουν μουσική παράσταση με τίτλο «Αλήθεια είναι αγάπη μου, σ' αγαπώ». Η εκδήλωση είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα αρχίσει στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως πραγματοποιεί αύριο στις 9 παρατέταρτο στον αύριο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Μεγαλόπολης την ετήσια εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων για τη φετινή χρονιά. Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Τρίπολη θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις στις μεσημεριανές ώρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 18 βαθμούς στις πρωινές ώρες έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 25 Ιουνίου και για ακόμα ένα πρωινό είμαστε μαζί σας για να κάνουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 11, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική για τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ετοιμαστείτε λοιπόν να πάμε και σήμερα μια μικρή μουσική βόλτα.

0: Την όμορφη πλευρά της ζωής, την όμορφη πλευρά αυτού του κόσμου μας περιέγραψε ο Ζακ Στεφάνου. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Όταν γελάς είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.
1: Πώς κοροϊδεύεις και τους φόβους μου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
3: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
2: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

ήχο της μέσα μας. Άκου τα αποκρυφά λόγια, τα μυστικά μας φανέρωσε. Πετράδια μες στο βυθό και άνοιξε πάλι τα βλέφαρα.

λες έχεις γυρίσει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

Είναι καλοκαίρι, οπότε οι βόλτες στη θάλασσα είναι επιβεβλημένες, για να μην πω αναγκαίες. Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και μετά από το Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και τον Γιώργο Πέρου, το παιδί μας το καλοκαιράκι θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Δουράκη.

Το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, τραγούδησε η Μαρία Δουράκη. Ας θυμηθούμε τώρα τον Νίκο Παπάζογλου, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Το παιδί μας από τον Πουνέντι».

για τους ανέμους του καλοκαιριού που συνθέτουν όλη την γενική εικόνα, την καλοκαιρινή μάλλον εικόνα, μας τραγούδησε ο αξέχασος Νίκος Παπάζογλου. Πάμε μια βόλτα τώρα στην Ελλάδα, παρέα με τη Γλυκερία, Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, σε μια live ηχογράφηση.

Βόλτα στην Ελλάδα λοιπόν, ακούσαμε από την Κλικερία, συνεχίζουμε στο ίδιο καλοκαιρινό μοτίβο με τα Μαϊστράλια και τον Μανώλη Λιδάκη.

Παποράκι, λοιπόν, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου. Ο Γιάννης Καλατζής έχει χαρακτηριστεί σαν ο κατεξοχήν Έλληνας τραγουδιστής του καλοκαιριού. Ας τον θυμηθούμε στη Γοργόνα και ταυτόχρονα θα σας ευχαριστήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της επεριδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι,

0: αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: απόφαση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Άμα θες μπορείς και να μιλήσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πού να δεις πως το έχουν κάνει, που το έχουν φτιάξει πιο έντονο για ποδοσφαιρικές φάσεις και τέτοια, και παίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι καινούριο, έτσι. Καινούριο
0: σχετικά, είναι, σχετικά, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό, πόσο σχετικά.
0: Σχετικά. Το κλείσα τώρα.
1: Σχετικά.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, άρα καινούριο.
0: Ναι, άρα καινούριο. Δεν είναι τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι. Okay, ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Πριν έχει, μου σχολιάσει.
1: Έχει συνδεθεί αυτό με το Μουντιάλ, πού.
0: Γενικά με ποδοσφαιρικές φάσεις το βάζουν.
1: Γενικά με
0: ναι. Και, αλλά είναι πιο. Το έχουν φτιάξει, το έχουν διασκευάσει και γίνεται ακόμα πιο έντονη μουσική. Τώρα αυτό είναι το αυθεντικό το βίντεο κλιπ του Στρώμα, ε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πριν μου σχολιάσει για τον Ρονάλντο.
1: Εγώ.
0: Ναι, θέλω να μου πει τον αέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στο Νασίμ Μαντίμπο. Είναι αυτός ο παίκτης που έκανε το μαρκάρισμά του στον Ισμαήλ Κονέ και του έσπασε το πόδι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και τι έκανε, εντάξει, πήρε αμέσως κόκκινη κάρτα, θυμίζω. Έπαθε κάταγμα κνήμης περώνης ο Κονέ. Έκανε μια επιτυχημένη βέβαια επέμβαση, αλλά για τους επόμενους 5 μήνες θα μείνει εκτός. Και η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μία, λέει, από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία. Αλλά εδώ αυτό θέλω να μου σχολιάσει τώρα, του παγκοσμίου κυπέλλου, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών στον Ματίμπο.
1: 5 αγωνιστικές.
0: Πρόσεξε, αυτή είναι η βαριά τιμωρία. Ενώ σε μόλις 2 περιπτώσεις παικτών έχουν υπάρξει βαρύτερες κυρώσεις. Άκου τώρα. Τον θυμάστε, τον Λουίς Σουάρες, που δάγκωσε. Η τιμωρία ήταν 9 αγώνες. Στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ο άλλος έσπασε το πόδι του αλουμίνου και φάγε 5 και ο άλλος έπαιζε τον δάγκωσε λιγάκι.
0: Και η άλλη περίπτωση, έτσι που ήταν αυστηρή πολύ, ήταν αποκλεισμό 8 αγώνων στον Μάουρο Τασότη για την αγωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994.
1: Καλά.
0: Και τώρα εδώ του έπαθε αυτή τη ζημιά που έπαθε και λέει εδώ, εντάξει, 5 μήνες.
1: Ο Ματεράτσι πόσο είχε φάει τότε.
0: 5 μήνες, λέω, 5 αγωνιστικές.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, το σπάσε το πόδι, 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, 5 αγωνιστικές.
1: Τι θες να σχολιάσω.
0: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις για τον Ρονάλντο που όλοι λέγατε και. Όχι εσύ, οι υπόλοιποι, ξέρεις.
1: Θέλω να σχολιάσω εγώ, εκπροσωπήσω τσάμπα
0: αλλά...
1: του υπόλοιπου.
0: Τσάμπα του υπόλοιπου. Δεν είναι τσάμπα, εδώ είμαστε, λέγεται δωρεάν. Εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑΣΠΟΡ, δίνουμε δωρεάν. Ναι.
1: Να εκπροσωπήσω δωρεάν τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω ποιο. Κοίταζα ξανά τη φάση με το γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 3ο γκολ, βέβαια. Τώρα αυτό. Το τι φανταστικό έκανε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα. Λοιπόν, πηγαίνει από το κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει δεξιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Και δίνει στον Μπρούνο την δυνατότητα, τέλος πάντων, να πάρει την μπάλα.
1: Ναι. Από τη σηκώνει μέση. Το χέρι και λέει: δώστε στον άλλον.
0: Δώστε στον άλλον. Ναι, πρόσεξε. Πηγαίνει λοιπόν.
1: Ο Μπρούνο φέρνει τον. Τίποτα.
0: Ναι, φέρνει τον τερματοφύλακα δόθε και μπαίνει τον γκολ κήθε.
1: Κήθε.
0: Καταλαβες.
1: Δόθε κήθε.
0: Τον είδε έτσι, παιχτάρα είναι.
1: Ρονάλντο.
0: Όχι, για να μην λέτε δηλαδή.
1: Ποιοι είμαστε εμείς που λέμε για τον Ρονάλντο.
0: Ξέρω εγώ σε ποιος το λέω. Ναι, παιχτάρα.
1: Δίνω στην μπάλα εκεί. Κοιτάζουν οι άλλοι, οι χαζοί.
0: Κοιτάζει τη φάση τώρα, έτσι, γι' αυτό.
1: Εντάξει, όχι, το θυμάμαι τον κόρη, παιδί. Δεν θυμόμουν αυτό ότι σήκωσε το χέρι.
0: Το είδες, ναι.
1: Και έδειχνε το συμπαίκτη του. Δηλαδή, όχι στον Μπρούνο που είχε την μπάλα. Στον άλλον. Δηλαδή, στον Μπρούνο φωνάζει, δώσει από εκεί. Όμως αυτή θα συνοημένη από την προπόνηση. Θα τη δώσει το Ρονάλντο. Σιγά τώρα είναι ο Ρονάλντο εκεί πέρα και θα το δώσει σε άλλον. Ποιος θα τα ακούσει μετά.
0: Ποιος λοιπόν, θα τα ακούσει.
1: Σου κρατήσει μούτρα ο Ρονάλντο.
0: Έλα, θα ζωγραφίσει, την θα ζωγραφίσει το αγόρι. Θα ζωγραφίσει.
1: Ξέρεις ότι γίνεται εκεί πέρα πανικός κάθε χρόνο εκεί στα γενέθλια του Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Είναι εθνικός ήρωας. Δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, όλες τις τηλεοράσεις, εκπομπές, στα ενημερωτικές εκπομπές, όχι αθλητικές, όπως μιλάω, δηλαδή,
0: ναι,
1: για τα
0: γενέθλια
1: του Ρονάλντο, δηλαδή ένα πραγματικά εθνική γιορτή είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, καλός παίκτης. Α, έβλεπα ένα βιντεάκι τι έχουν φτιάξει, ρε παιδιά. Τι έχουν φτιάξει. Το κάνανε animation, παιδικό δηλαδή. Είναι μία μαμά και έχει το παιδάκι της, το οποίο παιδάκι της είναι σχεδόν μωρό, ας πούμε. Δεν είναι ενός έτους καλά-καλά. Και του λέει Μέση, Μέση. Του λέει για να πει τη λέξη Μέση το παιδάκι. Το παιδάκι ανοίγει τα μάτια, γουρλώνει. Περιμένει η μαμά όλο χαρά να πει το Μέση. Μέση, Μέση, ανοίγει το στόμα του. Ρονάλτο.
2: Είπε το παιδάκι.
0: Ναι. Και λέω τι έχουν φτιάξει. Ωερό, ωερό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μηνύματα θα διαβάσεις σήμερα. Λέω, αν θες, αν το επιθυμείς.
1: Διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Είσαι σίγουρη, έτσι, θες να διαβάσουμε τα μηνύματα. Άντε, διαβάσεις. Τι θες, πρώτα τα πρώτα ή τα τελευταία. Χρονικά.
0: Τα πρώτα.
1: Είσαι σίγουρη. Okay, λοιπόν, πάμε τα πρώτα. Λοιπόν, άστον ετούτον, άστον και αυτόν, γιατί λένε για άσχετα πράγματα που δεν έχουμε θίξει σε αυτή την εκπομπή. Για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, λέει κάποιος...
0: Το περιμένει, ήταν, ναι, και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, το λέγαμε στο δελτίο.
1: Εντάξει, ναι, η θετική ενέργεια στον κολυμβητή που μας λες και η δική μας, ο Χρήστος. Καλημέρες Αντιγόνη, καλημέρες Βασίλη, υγεία, δύναμη σε όλους. Βασίλη, λες να έχει τώρα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με το ελληνικό διαβατήριο του ΦΑΛ. Από ότι είπε ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος, έβαλε την τέτοια ότι δεν έχει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, έτσι είπε ο Γιαννακόπουλος, δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, ξέρω εγώ, οι ξένοι, όμως τι να κάνουμε, καμιά φορά γίνονται και αυτά.
0: Έτσι λέγανε όταν ήταν από εκεί.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε
0: τώρα.
1: Μην κρυβόμαστε και μην κατηγορούμε. Το λέω τώρα αυτό για εκείνους που κατηγορούσαν, έτσι, τον Ολυμπιακό για την τέτοια, για τον Γόκα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για το Θωμά και όλα αυτά. Δηλαδή, αφού κάποτε και τα κάνατε και θα τα ξανακάνετε και τα κάνανε οι άλλοι και θα τα ξανακάνουν, μην βγάζετε τώρα τέτοιο. Όταν βλέπετε πως έρχονται τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά μπορούμε να λέμε, ξέρω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι τώρα λέγαμε κάνετε τους ξένους Έλληνες, τους ελληνοποιείτε και τούτο και
0: τα άλλα. Είμαι τώρα, υπέρα. Εγώ δεν είμαι υπέρα αυτών.
1: Είδες πως τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί. Τα φέρνει έτσι η ζωή, δηλαδή. Πώς το λένε, μεγάλη τέτοια, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Αυτό έτσι. Είναι μεγάλο.
1: Γιατί έτσι έχει γίνει πια ο επαγγελματικός αθλητισμός. Εδώ έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Εδώ βλέπεις εθνικές ομάδες, οι οποίοι ξέρω, μισή είναι ξένοι. Δηλαδή, μισή ξένοι από την εθνική της ομάδα. Δηλαδή. Εδώ έχει γίνει σε εθνικές ομάδες αυτό. Τώρα κοιτάζεστε τις ομάδες. Όπου στο κάτω-κάτω, για να λέμε τώρα τα πράγματα, κάτι λέω για να κόπουλε εκεί για Έλληνες παίχτες. Ποια ελληνική ομάδα τώρα έχει Έλληνες παίχτες και πού παίζουν και πόσο παίζουν οι Έλληνες. Δηλαδή εννοώ από αυτές που πάνε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή πάνε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δηλαδή ποιοι Έλληνες παίχτες. Ποιοι Έλληνες παίχτες. Δηλαδή έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και δεν νοιάζει και κανέναν από τους οπαδούς. Δεν νοιάζει και κανέναν. Ναι, μεν όλοι λέγαν καλά θα ήταν και μετά βεβαίως σου λένε και ποιος θα μπορούσε να παίξει.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Εντάξει, βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 10 ξένοι. Κανένας. Έλληνας κανένας. Δηλαδή με το ζόρι έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή φέτος στον Ολυμπιακό έπαιζε λίγο Καλαϊτζάκης, ξέρω εγώ, ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης έμπαινε σαν αλλαγή καμιά φορά. Δηλαδή τι τα θέλετε τώρα. Κοιτάξτε τώρα όπως ήρθαν τα πράγματα, κοιτάξτε. Α, το χαιρόμαστε όσο το χαιρόμαστε. Τώρα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα, γιατί βλέπετε πώς γίνονται τα πράγματα. Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Όχι, πες εσύ τη γνώμη σου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, εγώ έχω πει πολλές φορές, άσχετα τώρα και με το μπάσκετ και με όλα και τις εθνικές και όλα. Είχα πει ότι όταν λες ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά, θα μου άρεσε να βλέπω, γιατί είναι πολλά τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες, Έλληνες. Ενώ που έχουν γεννηθεί εδώ,
1: σωστά,
0: που είναι. Οκ, okay, έτσι είναι σε κάθε χώρα. Τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε και αυτό, να το φτιάξουμε. Έλεγα ότι είναι ωραίο να είναι περισσότεροι οι Έλληνες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ,
1: συμφωνούμε,
0: και λιγότεροι οι ξένοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Έλεγα. Άλλο σχέτα τι γίνεται στον κόσμο όλο, ας πούμε, και εδώ πέρα, έτσι. Τώρα, αυτό το ότι κάποιος μπορεί να πάρει το ελληνικό τέτοιο, εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό. Όποια ομάδα και να είναι, ό,τι και να είναι. Ακόμα και στην εθνική, δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν κάποιος βέβαια είναι χρόνια, κάποια χρόνια.
1: Τρία
0: εδώ,
1: χρόνια
0: έτσι,
1: θέλει εδώ πέρα για να πάρει για να ελληνοποιηθεί.
0: Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω, ο κόσμος προχωράνε τα πράγματα.
1: Δεν το λέμε ως καινούριο. Τώρα τα νέα τα παιδιά τα παίρνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα ταλέντα, ό,τι Ελληνόπουλα υπάρχουν με ταλέντο, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, όλα αυτά, έρχονται και τα παίρνουν οι Αμερικάνοι που πια δίνουν μεγάλα συμβόλαια στην πιτσιρικαρία. 17-18 χρονών και τους δίνουν ένα εκατομμύριο συμβόλαιο. Θα κάτσει ο άλλος στην Ελλάδα. Θα περιμένει πότε θα τον καλέσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Και άμα παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάνε, ξέρω εγώ, εκεί στα LCA, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αυξήθηκε το budget για τα συμβόλαια των νέων παιχτών εκεί πέρα. Δηλαδή πάνε εκεί παιδιά τα οποία είναι, πώς το πω, ταλέντα, δεν έχουν φτάσει κάπου. Ταλέντα και παίρνουν πάνω από 500. Τώρα κάτσουν εδώ πέρα. Τι θα κάνουν εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά εμείς λέμε, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Προτιμάνε να δίνουν σε ξένους αντί να δίνουν σε παιδιά που γεννιούνται. Ρε παιδί μου, που θέλουν εδώ να
1: δεν μπορεί ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που το μυαλό τους είναι μόνο στην Ευρωλίγκα κατά πρώτον και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή στον τίτλο κατά δεύτερον, δεν υπάρχει χώρος για να δώσουν χώρο στα ταλέντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σκληρή αλήθεια του επαγγελματισμού, του ρεαλισμού και τα είπα. Γιατί στο τέλος, τι θυμούνται όλοι, το τρόπαιο, τον τίτλο. Τι έκανες.
0: Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα. Θυμάσαι
1: τα ονόματα
0: και
1: όταν
0: θυμάμαι
1: όταν είναι Έλληνες. θυμάμαστε τους Έλληνες. Τώρα δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου. Πώς θα πάμε τα λεπτά.
0: Okay, θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία τέλος πάντων με τα χρόνια σε αυτό. Γιατί είναι κρίμα να. Πώς να σου το πω, να απογοητεύονται νέα παιδιά που τα δίνουν όλα, ρε παιδί μου. Ξεκινάνε με όνειρα. Θέλουν και έχουν και το ταλέντο. Δουλεύουν. Και τελικά να πρέπει να φύγουν έξω, ας πούμε.
1: Να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα που θα μπουν γερά, ξέρω εγώ, τη νέα σεζόν και αυτοί. Να δούμε δηλαδή και αυτοί που θα δώσουν χώρο σε Ελληνόπουλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν χρήματα από εδώ και πέρα, έχουν μπάτζετ να διαθέσουν, δεν πάνε να σηκώσουν την Ευρωλίγκα. Για να δούμε και αυτοί με τη σειρά τους τι θα κάνουν. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, σε 5 καλούς ξένους προκειμένου να ανέβουν και να χωθούν σφήνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν μπορούμε και να τα κρίνουμε έξω από το χορό και να λέμε, ξέρω εγώ, ευχολόγια και να στεκόμαστε και να σταματάμε στα ευχολόγια. Σταματά στο ευχολόγιο. Τι άλλο να κάνεις. Δηλαδή και εσύ να είσαι διοίκηση, ας πούμε. Πες ότι είσαι διοίκηση στην ΑΕΚ. Έτσι. Πες ότι είσαι διοίκηση. Τι θα κάνεις δηλαδή.
0: Μα αυτό τώρα γίνεται προκειμένου να ανταγωνιστεί ένας τον άλλον. Δώσ' του και όλο πιο πολύ ξένοι και όλο πιο πολλούς ξένους και όλο πιο πολλούς ξένους. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο κούραση. Συντονιστείτε λίγο μεταξύ σας και βρείτε μια ισορροπία, ρε παιδί.
1: Δεν έρχονται και από πίσω δηλαδή παιδιά, δηλαδή νέα Ελληνόπουλα, ταλέντα.
0: Βρε, έρχονται, δεν τους δίνουν την ευκαιρία. Αν πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $72,44 το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, η Βραζιλία νικά την Ιταλία στα πέναλτι και επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Ανάμεσα στους παίκτες που πανηγύριζαν ήταν και ένα 17χρονο παιδί που είχε παρακολουθήσει τον θρίαμβο από τον πάγκο, αλλά έμπαινε να αφήσει ιστορία στα επόμενα χρόνια, αφού έγινε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο με το παρατσούκλι, ο Φαινομένο. Ο πιτσιρικάς δεν ήταν άλλος από τον Ρονάλντο, ο οποίος όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, 17 χρόνια μετά το νικητήριο εκείνο απόγευμα στην Καλιφόρνια, θα είχε οδηγήσει τη Σελεσάο σε άλλη μια παγκόσμια κούπα, μετρώντας μια σειρά από προσωπικά ρεκόρ στην πορεία. Το 1996, όταν άρχισε να κυκλοφορεί πια με τον τίτλο Φαινόμενο, ο Ρονάλντο είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του FIFA World Player τίτλο, με τον δεύτερο να έρχεται λίγο αργότερα το 1998. Έτσι, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ευνοϊκά για τον ίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998. Σκοράροντας 4 γκολ και βγάζοντας 3 ασίστ στην πορεία της Βραζιλίας μέχρι τον τελικό, ο 29χρονος Άσος ήταν έτοιμος για την πρώτη του Μουντιαλική Κούπα. Οι Γάλλοι του Ζινεντίν Ζιντάν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στον τελικό, με τον Ρονάλντο σκιά του εαυτού του, επικρατούν τη Σελεσάο με 3-0 και τη κλέβουν τη δόξα. Τον Ρονάλντο μετά εκτός γηπέδων για 15 ολόκληρους μήνες, ο κόσμος παρατήρησε έκπληκτο τη μεγάλη επιστροφή του άσου στο παγκόσμιο κήπεδο το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, όταν το φαινόμενο έβαλε σκοπό να διώξει από τη συλλογική μνήμη την καταστροφική βραδιά του τελικού του 1998. Με τη βοήθεια των Ροναλντίνιο και Ριβάλντο, ο Βραζιλιάνος Superstar έβαλε ακόμη 8 γκολ στις μοντιαλικές του εμφανίσεις και οδήγησε τη Σελεσάο στην 5η της Κούπα σε παγκόσμιο κύπελο. Η δική του επιβράβευση για τον άθλο θα ήταν ο τρίτος FIFA World Player τίτλος του, με τον Ρονάλντο να σκοράρει σε κάθε μάτς της διοργάνωσης εκτός του προημιτελικού με την Αγγλία, ισοφαρίζοντας έτσι το βραζιλιάνικο ρεκόρ των 12 γκολ του Πελέ, πάντα σε παγκόσμια κύπελα. Τελευταία συμμετοχή του Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, όταν θα ανέβαζε τον δείκτη του μουντιαλικού σκοραρίσματός του στα 15 γκολ πριν η Γαλλία, πάλι του Ζιζού, του φράξει τον δρόμο για τα ημιτελικά.
12: Ακούτε Eraspor.
13: Λοιπόν, άκου Αντιγόνη τώρα.
14: Ναι, για πες.
13: Τι ζημιά έπαθε ο Καναδάς. Χθες.
14: Ναι, ναι.
13: Έχασε από την Ελβετία,
14: ναι,
13: έτσι.
14: Ναι.
13: Δεν είναι ότι έχασε μόνο από την Ελβετία.
14: Αλλά.
13: Ο Καναδάς έχασε και την ευκαιρία να παίζει, να παίξει στον Καναδά το knockout match για τους 32. Και ενδεχομένως, αν περνούσε, και το match για τους 16. Επειδή έχασε το χθεσινό μάτς από την Ελβετία.
14: Ατυχία.
13: Και είναι τώρα εκεί. Ο Καναδάς τερμάτισε δεύτερος πίσω από Ελβετία και θα πρέπει να παίξει στο Λος Άντζελες.
14: Mm-hmm.
13: Δηλαδή εκεί που το είχαν, ξέρεις τι να παίζει στην έδρα σου, ρε παιδί μου.
14: Ναι,
13: εντάξει.
14: Ναι.
13: Προκρίνεσαι, παίζεις και στην έδρα σου, ευκαιρία σου δίνεται. Τώρα έχασε από την Ελβετία χθες και έχασε και την ευκαιρία. Αν τερμάτιζε πρώτος, θα έπεσε στον Καναδά, στο Βανκούβερ, το επόμενο για τους 32. Τώρα όμως δεν.
14: Άτυχος.
13: Κρίμα ο Καναδάς.
14: Τι να κάνουμε.
13: Ξέρω, από τον Καναδά πρέπει να ήταν ο Μπλεκ.
14: Ο καλύτερος.
13: Όχι, Μπλεκ σου λέει.
14: Έλα, από τον Καναδά δεν κατάσω. Λίγο, ναι.
13: Ο Μπλεκ. Τι διάβαζες εσύ, ο Μπραξ. Τι διάβαζες, α πούμε. Μπλεκ, ο Μπλεκ, δεν το θυμάσαι. Στον Καναδά. Η λίμνη του Οντάριο. Δεν είναι στον Καναδά. Δεν είναι. Έτσι. Άντε με τα μηνύματά σου τώρα, με κοιτάς και με κοιτάς, θα το διαβάσω.
14: Έμα δηλαδή εντάξει τώρα, το έχεις παρακάνει.
13: Λοιπόν, ο Τάσος λέει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι παοκτζής. Λοιπόν, έλα, διάβασε.
14: Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Λέει: δεν σας πρόλαβα από την αρχή εκεί που λέγατε για τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό που κυκλοφορεί, λέει. Ναι, ναι.
13: Έφτιαξε την Neverland, ναι, για να σώσει τα παιδιά από τον Epstein.
14: Ναι. Και τον έμπλεξαν πανεύκολα τα κυκλώματα του Epstein. Ναι, ναι,
13: ναι. Δεν το
14: διαβάζει. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Μα...
13: Όχι, δεν τα είπαμε. Ότι
14: για ο Epstein, τον Epstein, ναι, δεν σου είπα ότι βγήκανε τελευταία. Εδώ είχαν βγει ότι από το σπίτι του υπήρχε υπόγεια τέτοια. Είχε φτιάξει σε άλλο. Τέλος πάντων, ολόκληρες ιστορίες,
13: ναι,
14: τώρα για γρήγορα.
13: Δεν είχα καταλάβει ότι το κύκλωμα του Epstein είχε κατηγορήσει τον Michael Jackson για να την γλιτώσει.
14: Ναι, από αυτό ήταν.
13: Οκ. Λοιπόν.
14: Ο Παναγιώτης εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Βγαίνει και ταινία, λέει, με το Michael Jackson πρωταγωνιστή, ο ανιψιός του. Α, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Ωραίο. Ο Γιώργος εδώ, καλημέρα. Και όπως έλεγε, λέει και το σύνθημα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι.
13: Ναι, για πάντα πάω ξύς και λοιπά. Ναι,
14: ο Σαράντος. Καλημέρα, λέει.
13: Δεν το λύσαμε αυτό. Πάντως το είχαμε διαβιβάσει στο κεντρικό έλεγχο για την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Για
14: να μας ακούνε εκεί στη Μεσσηνία, ναι. Mm-hmm. Θα το πούμε πάλι. Mm-hmm. Κάτι πρόβλημα θα έχει. Ο Μάκης εδώ στέλνει καλημέρα, λέει, Βασίλη Αντιγόνη, λέει, συμπατριώτησα. Α, σε άτος. Έλα, συμπατριώτη. Ναι, παιδιά, λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στην απαράδεκτη απόφαση του Ντέλια και των εμπλεκόμενων. Τα σχολιάσαμε.
13: Πριν δεν συμφωνούμε για απαράδεκτες αποφάσεις και τα λοιπά. Άρα, ήταν και ο James
14: Brown. Και ο James Brown, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραίος. Συνέχεια με αφήνει, ρε παιδιά. Συνέχεια με αφήνει. Ρε Δημητρή, δεν ισχύει αυτό που λες.
13: Είδες κατηγορίες που
14: λες. Ναι. Άδικες.
13: Καλημέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης που πάτησε ποτέ το πόδι του, λέει. Δείτε πόσο έχει πουλήσει μόνο τον Billy Jean. Ο μόνος καλλιτέχνης που μιλούσε για τον πλανήτη πολύ πριν γίνει μόδα.
14: Ναι,
13: αυτό,
14: ναι.
13: Δηλαδή τα...
14: Ήτανε πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, θεωρώ, ο Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, παρεξηγημένος.
13: Δεν του έκανε όλο αυτό, δεν ζούσε μέσα από το στάσιμο. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι του λείπει αγάπη του Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα δεν τα έβρισκε στους μεγάλους σε ηλικία που κοίταζαν λεφτά, δόξα, καριέρα.
14: Δεν έβρισκε ανθρώπους να εμπιστευτεί, ίσως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και πήγαινε. Έβρισκε στα νέα παιδιά που είναι αθώα και τρυφερά, έβρισκε την αγάπη. Αλλά δεν είναι τώρα.
13: Λοιπόν, για να το χάρη την αδυναμία μου, παρά το γεγονός ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι Γιαννιώτης και λίγο σώζεται η κατάσταση εκεί. Καλημέρα, παιδιά, λέει Βασίλη. Έχω ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή, αλλά προφανώς αύριο δεν προλαβαίνεις. Αύριο δεν προλαβαίνεις σήμερα. Να βρεις ένα θέμα που να διαφωνούμε όλοι οι ακροατές. Λέει, ένα θέμα που να διαφωνούν όλοι οι ακροατές, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, όλοι. Που να διαφωνούν όλοι.
14: Που να διαφωνούν όλοι. Με τι θέμα διαφωνούν όλοι?
13: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Α, που να διαφωνούν όλοι.
14: Όλοι.
13: Α, κάποιος θα λέει ότι ναι, άρα δεν θα. Να διαφωνούν όλοι.
14: Ε, τι θέμα τώρα. Εντάξει, τώρα μας βάζει δύσκολα.
13: Ναι. Όχι, τέτοια βάζει, γι' αυτό μου αρέσει αυτό. Ναι. Βάζει δύσκολα. Θυμάμαι, λέει, πριν χρόνια. Ακριβώς σαν σήμερα ήμουν με τον παππού στο χωριό και βλέπαμε ειδήσεις, εννοείται, σε όλα τα κανάλια και όλες τις ώρες, και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Μάκης που πέθανε και το λένε όλη μέρα στις ειδήσεις για το Μάκη, για το τέτοιο, ρε παιδί μου.
14: Ποιον λέει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι.
13: Για το Μάκη, τον έκανε Μάκη ο παππούς. όπως έγινε στον καθένα. Έλα μωρέ και σήμερα τώρα με τον κύριο Αλέκο του Ζαμπέτα. Σου μιλάμε για Μάικλ Τζάκσον τώρα και τα λοιπά. Δεν του Ζαμπέτα. Άλλη ώρα ο Ζαμπέτας.
14: Ωραία τους τα λες μωρέ. Τους αποπέρνεις στο κεφάλι χράπ.
13: Λέω άλλος, μιλάμε τώρα για Μάικλ Τζάκσον. Πέθανε σαν σήμερα, βάλτε Ζαμπέτα στο Μάικλ Τζάκσον.
14: Όλα τα βάζουμε τα. Όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι έχουν την.
13: Οπα, αυτό το διαβάσα εδώ από το Δημήτρη. Καλημέρα. Ακούω το γέλιο της Αντιγόνης. Μου αρκεί αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο.
14: Έλα, βρε Δημήτρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι ευγενικός, εντάξει.
13: Να σου πω κάτι. Όταν. Ρε παιδί μου, ένας άντρας σου στέλνει ένα μήνυμα κολακευτικό έτσι. Η απάντηση δεν είναι σωστή. Να είσαι καλά.
14: τι να του πω.
13: Πες ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το θυμάμαι τα καλά σας λόγια. Ξέρω κάπου. Ναι.
14: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
13: Να είσαι καλά, λέω.
14: Να είσαι καλά, ρε φίλε, εντάξει. Okay.
13: Λέω στο Λουκάκι, να είσαι καλά, ρε Μιτσάρα.
14: Ναι, γιατί μην παίρνουν και.
13: Δημήτρη, έκανα ό,τι μπορούσα. Το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι το X, το Χ, δηλαδή, στη σημαία της Σκωτίας συμβολίζει τη σταύρωση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα, που τον σέβονται. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Όσο πω την αλήθεια.
14: Γιατί αργούμε, Νόε? Εσύ πρέπει να κάνεις τον άλλον τώρα.
13: Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Θα κάνω τον Νόε.
14: Δεν τρώγεστε.
13: Είμαι λίγο αξίριστος και εγώ λίγο άσπρα γένια.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έλα Αντιγόνη, δεν χρειάζεται να σου κάνω πάσα εγώ. Διάβασε μηνύματα, εγώ κάνω
14: λοιπόν,
13: κλικ
14: ο Περικλής,
13: και εσύ διαβάζεις.
14: Λέει καλημέρα από Ζαγορά Πηλίου. Γεια σου Περικλή. Χθες, λέει, έπαιξα σε ένα δελτίο 2 ακριβές σκορ, 3-1 τη Βοσνία και 2-2 το Ελβετία-Καναδά. Δεν μου έκανε το χατήρι να το βάλει ο Καναδάς. Θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα.
13: Περικλή, και εγώ ήθελα να το παίξω 2-2 ακριβώς όπως και εσύ το χθεσινό μάτς που έκασε 2-1. Έτσι, αλλά δεν το πρόκαμα και τέτοιο. Εντάξει, και εγώ θα το. 2-2. Πολύ σωστά το σκεφτεί. Έπιασε το 3-1 που είναι ένα σκορ που έρχεται σε παιχνίδια, δηλαδή όταν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας όπως στο χθεσινό της Βοσνίας. Το άλλο 2-2 και εγώ εκεί πέρα ήμουν στο 2-2. Έλα, Αντιγόνη.
14: Λέει εδώ ο Γιάννης την καλημέρα του. Στα γλυκά παιδιά Βασίλειο και Αντιγόνη.
13: Είχα να ακούσω παιδί.
14: Ναι, είδες Βασίλειε.
13: Μισό αιώνα.
14: Τι θέλει να αφιερώσει. Α, μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Η Ρίτα Σακελαρίου είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια.
13: Μου λέει ότι είμαι πιο ήρεμος μαζί σου και λέει πρέπει να σταθεροποιηθεί το δίδυμο, λέει, για νευρολογικούς λόγους, λέει.
14: Όχι ρε παιδιά τώρα, όχι, αφήστε να έρθει εδώ ο Πέτρος τώρα να τον έχει στην τζίτα συνέχεια.
13: Μπα, όχι, εντάξει, καλά με πάει και αυτό.
14: Καλά σε πάει, έτσι, εντάξει, ωραία.
13: Καλημέρα, άλλη μια φορά τις διπλές ευκαιρίες για να παίξουμε το αντίθετο. Είπες τίποτα, καμιά διπλή ευκαιρία?
14: Δεν θυμάμαι τώρα τι έχω πει, παιδιά. Ό,τι είπα τώρα. Ό,τι είπα.
13: Να κράτησε σημειώσεις.
14: Ό,τι κρατήσατε.
13: Κώστα. Τι λέει.
14: Ναι.
13: Άσε ρε Γιάννη τώρα κι εσύ. Άντε. Λοιπόν, το.
14: Και έληξε. Εκεί.
13: Καλημέρα, παιδιά. Το They don't care about
14: αυτό,
13: us.
14: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
13: Τα γυρίσματα στη Βραζιλία δεν τα άφησε η τότε κυβέρνηση.
14: Ναι.
13: Αλλά αυτοί που έκαναν κουμάντο στις φαβέλες.
14: Φανέλες.
13: Επέτρεψαν και προστάτευσαν τον Μάικλ.
14: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Τώρα άμα το έχουμε αυτό το They don't care about us, ας το να παίξει από κάτω λίγο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
13: Και ο Σπανούλης έχει μια ντουζίνα παιδιά. Λέτε να λέμε τώρα. Εντάξει, πάει στο άλλο το θέμα, το γνωστό.
14: Στον Κωνσταντέλια, ναι, εντάξει, okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα.
13: Αφήστε τα παιδιά, μην μπαίνετε σε πράγματα, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ας μιλήσουμε για μπάλα. Και άμα κάνει καλές πάσες, άμα βάζει καλά γκολ, άμα τέτοια κτλ. Το τι κάνει ο καθένα άνθρωπος στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα. Τελείως.
14: Εφόσον δεν ενοχλείς τον διπλανό σου.
13: Αν θέλει να πει κάτι ο ίδιος, κάτι διαφορετικό, θα το πει. Αυτό που είπε μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλιας είναι ότι θέλει λίγο μια άδεια, πώς το λένε, από τη δουλειά.
14: Ναι.
13: Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή αυτή μια άδεια από τη δουλειά. Και άδεια δεν μπορείς να πάρεις από την ομάδα. Έχει υποχρεώσεις. Έχει τέτοια. Είναι συμβόλαια στη μέση κτλ. Άδεια. Δηλαδή θέλει μια άδεια από τη δουλειά. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια άδεια. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Okay.
14: Έλατε.
13: Ο Άγγελος λέει και αυτός, κακή επιλογή του Ντέλια. Λέει κάποιος το συμβούλεψε.
14: Δεν ξέρουμε αν τον συμβούλεψε κάποιος.
13: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, Άγγελε, τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε εμείς. Τι θα τη λέει, Άγγελε. Έχεις πάει ρε Ηλία σε καμιά προπόνηση εθνικής? Το έχει πει κανένας παίχτης αυτό που λες? Φυσικά δεν θα το διαβάσουμε. Ας το έχει πει κάποιος παίχτης. Στείλ το και θα το διαβάσουμε. Αν στο έχει πει κάποιος παίχτης. Πόσα πράγματα δηλαδή, το βγάλεις από το μυαλό σου αυτό? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να προχωράτε και τόσο πολύ? Άλλο υποπτεύομαι κάτι και άλλο αυτός έκανε εκείνο λόγω του ότι η Αντιγόνη του είπε αυτό.
14: Δεν ισχύουν αυτά και να σας πω και κάτι ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή να μην το πηγαίνουμε συνέχεια λίγο έτσι λίγο αλλιώς. Καταρχάς δεν είμαστε δικηγόροι κανενός. Αλλά συγγνώμη κιόλας, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να πει ότι ξέρετε για αυτούς τους λόγους, για προσωπικούς λόγους οικογενειακούς, ότι θέλω αυτό το πράγμα.
13: Θέλω ένα διάλειμμα.
14: Πού είναι δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι κακό και να δίνουμε 500.
13: Ο Βασίλης δίνει την απάντηση και λέει καλημέρα παιδιά, όταν κάποιος άνθρωπος επικαλείται θέμα οικογένειας που δεν το είπε ούτε αυτό.
14: Εκεί τελειώνουν όλα.
13: Εκεί τελειώνουν όλα.
14: Μόνο ο ίδιος γνωρίζει.
13: Ούτε αυτό είπε για θέμα οικογένειας τέλος πάντων. Είπε το ξέρω εγώ παιδί μου ότι θέλει
14: προσωπικά.
13: Κάποιοι προσωπικοί
14: λόγοι. Δεν είναι δηλαδή αυτό, δεν είναι κακό ρε παιδιά και απαγορευτικό.
13: Εδώ τώρα. Διαβάσουμε και την άλλη άποψη. Λέει καλημέρα. Για μένα είναι ντροπιαστική η απόφαση του Ντέλια. Πρώτον, διότι η εθνική δεν είναι καφενείο. Όπα, μεγάλες κουβέντες. Δεύτερον, τι πάει να πει προσωρινά? Εάν παλέψουν οι υπόλοιποι οικογενειάρχες και πάρουν μια πρόκληση στο επόμενο Μουντιάλ, θα είναι ωραίο να επιστρέψει ο Ντέλιας και να πάρει τη θέση από οποιοδήποτε. Καταρχήν, κανένας δεν πάει μόνος του στην εθνική. Κάποιος τον καλεί. Εκεί δεν είναι καφετέρια. Είδα φως και μπήκα και άμα βρω τραπέζι κάθομαι. Κάποιος σε καλεί για να παίξει στην εθνική. Λοιπόν, αν ο προπονητής, πες ότι πάει η εθνική σε ένα μεγάλο τέτοιο και δεν θέλει να καλέσει τον Κωνσταντέλια, δεν καλεί τον Κωνσταντέλια ο προπονητής. Είναι θέμα ομοσπονδιακού τεχνικού. Δεν αποφασίζει ο Κωνσταντέλιας ή ο Φορτούνης ή ο Κουρμπέλης ή ο οποιοσδήποτε ποιος θα παίξει στην εθνική. Αν είναι ωραίο, ρωτάει αν πάει ο Κωνσταντέλιας. Αν τον καλέσουν και θέλει να πάει, θα πάει.
14: Ναι.
13: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό, μην δούνε το.
14: Και εγώ δεν είδα ο άνθρωπος να μην θέλει να είναι αρνητικός με την εθνική. Είναι η κατάσταση τώρα έτσι που τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε, βρε παιδιά, τι ήταν αυτό στη Βενεζουέλα με το σεισμό.
13: Χαμός. Και μιλάμε για κίνδυνο για χιλιάδες νεκροί.
14: Φοβερό. Κουράγιο εκεί στους ανθρώπους.
13: Δημήτρη, μην το διαβάσω τώρα το μήνυμα, γιατί θα το πιάσουν άλλοι και θα απαντήσουν. Πάντως συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Που λέει δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση. Βλέπω να ξέρει αυτό τι λέει.
14: Έλα και η Άννη εδώ, έγινε εδώ φίλη εδώ της Ερασπόρ.
13: Καλημέρα, λέει, διαφωνώ, κάθε εθνική ομάδα είναι καθήκον και τιμή, όποιος το θεωρεί αγκαρία. Ποιος είπε ότι θεωρεί αγκάρια?
14: Δεν
13: ποιος
14: είπε κανένας
13: ποιος είπε ότι το θεωρεί αγκαρία? Ποιος βγήκε να πει ότι είναι αγκαρία? Άρα παίρνεις μια λέξη από το πουθενά και το βάζεις σε ένα επιχείρημα δικό σου. Για αγκαρία ποιος μίλησε? Μίλησε ο Κωνσταντέλιας για αγκαρία. Λοιπόν, okay. Πολύ χαρά έχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, να με μπλακούν σε αυτό το θέμα. Πολύ χαρά.
14: Δεν έχει δείξει πάντως ούτε κακό χαρακτήρα, ούτε ότι είναι αγενής προς το εθνόσημο, ούτε. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
13: Μάνο, καλό ταξίδι και να προσέχεις από το πεζοδρόμιο πήγαινε. Λες και τους πρίξαμε, λέμε, τον Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, θα πάει αλλού. Πάρες από το πεζοδρόμιο, προσχεόμες, γιατί έχει και ζέστη, όλα αυτά.
14: Τι σου λέει? Έλα, μη λέτε τέτοια, άντε τώρα. Τα σχολιάζουμε όλα εδώ τα θέματα. Βλέπετε τώρα, τι μείνανε, 9 λεπτά μείνανε πια.
13: Αυτός εδώ έχει φάει...
14: Έχει φάει ένα... κόλλημα,
13: Όχι, όχι κόλλημα. Έχει φάει ένα μήνα... Τώρα ένα μήνα ήταν υπότροπος και στέλνει μηνύματα στο έτσι, με τσαμπουκά και λίγο τραμπουκισμό. Μας τραμπουκίσει τώρα όπως το λάγιστο. Σε παρακαλώ, φάει ένα μήνα τώρα, αγόρι μου. Αποκλεισμός του μηνυμάτων, ας μην.
14: Κύριε Αποστόλη, προσέχετε. Εδώ ο Βασίλης λέει καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Ορίστε. Mm-hmm. Τώρα λέει θα περιμένουμε να κάνετε Έλληνα το Μιλουτίνο.
13: Για να τον πάρουμε και αυτό μετά.
14: Καλά, είσαστε απίστευτοι.
13: Προσπαθήσατε διάφορα, δεν μπορέσατε τώρα. Εντάξει. καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φάλο, Παναθηναϊκός τον παίρνει ως Έλληνα. Τα χαρτιά τα έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, πλέον δεν έχουμε ελληνικό στοιχείο σε ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς.
14: Ναι, αυτά λέμε. Αυτά, ναι, τα χάρη, είπαμε. Συμφωνώ, ναι, ρες, χάρη. Okay.
13: Θυμίζω ποιος ελληνοποίησε τον Σοκ, τον Κούσμα, τον Στεργάκο και τα λοιπά. Okay. Παιδιά, ο καθένα βρίσκει για τον άλλο. Θες να μάθεις, η ιστορία είναι τόσο μεγάλη. Καλημέρα στο Παρεάκι. Μόνη διαφορά όμως, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ελληνοποίησε ποτέ δικό του παίχτη. Ναι, ο Φαλ ελληνοποιήθηκε. Παιδιά, δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Έχει καταθέσει τα χαρτιά του.
14: Τώρα θα βγει.
13: Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός να το πάρει ως ξενό, μπορεί να το σταματήσει αυτό και να πει ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιηθεί, δεν θέλουμε να τον αποκτήσουμε ως Έλληνα. Έτσι, ως ελληνοποιημένο. Έτσι. Δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ποτέ ως Έλληνα. Τώρα έχει καταθέσει τα χαρτιά του και τα λοιπά. Και άρα θα ελληνοποιηθεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
14: Αυτό το πράγμα.
13: Το πάμε, ρε,
14: δεν το θεωρώ.
13: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μην ξεχνάμε τρεις ελληνοποιήσεις του Ολυμπιακού με τη γενιά των Αμερικάνων το 70, των Σέρβων το 90 και τα okay. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει για όλους το σακούλι μέσα. Ο Γιώργος ο Μήνος με το Γιαννακόπουλο. Πώς μπλέκει, δεν ξέρω. Όχι, ο Μπλεκ ήταν από το Αγρίνιο, λέει. Ο Λοχαγός Μάρκ ήταν από το Οντάριο, λέει. Ο Γιάννης από την Άξο. Από το Αγρίνιο ήταν ο Μπλεκ.
14: Το λέει επειδή. Ναι.
13: Σταύρο, τα είπαμε αυτά. Το έχουν στείλει κι άλλοι. Okay. Το μήνυμα. Ο Γιάννης. Είναι όμορφο το σουλάρι Αρκαδίας, λες εσύ.
14: Γιατί να μην είναι, ωραίο θα είναι. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
13: Α, έτσι πάει.
14: Έχει ωραίους τόπους εδώ.
13: Ναι, αλλά το σουλάρι Αρκαδίας είναι.
14: Το σουλάρι. Ποιος ξέρει για το σουλάρι, ρε παιδιά, να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα.
13: Ναι, αλλά έχει
14: πολύ λέει, ωραίο, λέει, ναι, ο Τάσος. Ναι, βγαίνεις έξω και δεν βλέπεις ψυχή.
13: Ναι, το ενισχύει λίγο ο Γιάννης που στέλνει το μήνυμα. Λέει έχει την καλύτερη γουρνοπούλα. Για προσέξτε. Γιώργος.
14: Ο Γιώργος εδώ λέει καλημέρα, λέει Βασίλη Αντιγόνη, σας ακούμε, λέει, και περνάμε όμορφα, αλλά Μανία σας λέει με αυτά τα γαλλικά τραγούδια, δεν ακούγονται, απέσια γλώσσα.
13: Αλήθεια τα γαλλικά.
14: Έλα, εντάξει ρε.
13: Εγώ τα θεωρούσα πάντα πολύ.
14: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
13: Πολύ στυλάτα, πολύ κομψά.
14: Ναι, είναι στυλάτα και κομψά, αλλά δεν τα μπορώ γιατί είναι πολύ. Παρά είναι λίγο. Δεν ξέρω, ναι.
13: Όχι.
14: Τα ισπανικά μ' αρέσουν πολύ.
13: Τέτοια. Εσύ να σου πω κάτι. Δεν σ' άρεσε παράδειγμα Τζο Ντασέν, δηλαδή τα τραγούδια του Τζο Ντασέν. Εγώ νόμιζα ότι.
14: Έχουμε
13: δηλαδή
14: κανένα
13: ότι
14: τέτοιο τραγούδι να το βάλουμε.
13: Ναι, θα βρει ο Τάσος. Εκείνο που λέει. Εσύ του
14: εξηγεί.
13: Μου
14: αρέσει, μου αρέσει πολύ ωραίο αυτό.
13: Τα βλέπει. Κατά τα άλλα, δεν σα αρέσουν τα γαλλικά.
14: Μ' αρέσουν.
13: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιτσιρικά, ένιωθα ότι τα γαλλικά είναι πραγματικά η γλώσσα του έρωτα. Δηλαδή, όταν είσαι δηλαδή. Παιδί μου, όταν είσαι ερωτευμένος και μιλάς γαλλικά, ας πούμε, ξέρω, είναι, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα καλύτερη.
14: Πώς τα ισπανικά είναι και αυτά που λέω.
13: Τι να πεις τώρα, γιατί να πεις τα ισπανικά τώρα. Πώς το λένε, σ' αγαπώ στα ισπανικά.
14: Έχει πολλές.
13: Πες τη μία.
14: Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω.
13: Καλά, έτσι. Αλλά τα γαλλικά τώρα. Δεν σας αρέσουν. Τι ζευέ μου αρέσει. Ζενέ σε πά και τα λοιπά. Αυτά είναι γαλλικά, δεν είναι ισπανικά.
14: Τεκέρο, ναι. Τεκέρο είναι.
13: Τεκέρο. Τεβόλιο είναι στα. Σε θέλω είναι αυτό, δεν είναι σ' αγαπώ. Είσαι αγαπώ.
14: Τεκέρο είναι σ' αγαπώ.
13: Τεκέρο σ' αγαπώ. Ναι. Okay. Καλημέρα σας λέει. Ζήσαμε ακραία φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα στην Κοζάνη, στο Αμίντεο, Φλόρινα, χαλάζει αέρα, αρκετή βροχή, υγεία και ευτυχία σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το Παπαούτε το 2013.
14: Ναι, ναι. Αλλά το έχουν διασκευάσει, ξέρεις τι κάνουν.
13: Είναι διασκευή από AI.
14: Όχι, όχι. AI. Το έχουν διασκευάσει για τα παιχνίδια αυτά, έτσι, για φάσεις ποδοσφαίρου. Και είναι πολύ ωραίο.
13: Το βρήκες κανένα Τζο Ντασέν. Βάλε το. Όχι.
14: Έλα, δεν έχω. Ναι.
13: Όχι γαλλικό. Τζο Ντασέν είπαμε, ρε παιδί μου. Λέει ο φίλος, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Ωραία τα γαλλικά όταν τα μιλά γυναίκα. Όταν τα μιλά άντρας, ας τα μαύρα χάλια.
14: Αλήθεια, θα συμφωνήσω.
13: Μια ήταν η εκπομπή Σταρόβας Παπα-Νικολάου, κοντός όλα τα λεφτά. Θυμάσαι την εκπομπή με το Σταρόβα, ρε φίλε, είσαι θηρίο. Άγνωστε, γιατί είναι unknown. Αφήστε τα ξένα, βάλτε την καραγκούνα. Προσπαθούμε εδώ να σας κάνουμε. Τι να σας πω.
14: Προσπαθούμε, ρε παιδιά.
13: Για
14: βάλε λίγο αυτό που έχω βάλει να δω, αν ακούγεται το remix αυτό από το Παπαούτε.
13: Όχι το Παπαούτε πάλι.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο για να ακούσεις λίγο το remix. Για λίγο.
13: Τζο Ντασέν λίγο.
14: Έλα, Ντασέν, ναι.
13: Πού είναι. Πού είναι.
14: Βάλε.
13: Θα μιλάμε από πάνω, μη φοβάσαι. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, λέει η Δέσποινα. Συμφωνώ και στις γλώσσες μαζί σου, Βασίλη. Δέσποινα, σου είπα εγώ, είσαι λάθος ομάδα, παιδί μου. Είσαι
14: γεια
13: λάθος
14: σου, Δεσποινάκι.
13: Τάγκο, παιδιά. Τι τάγκο τώρα, τάγκο.
14: Τι είναι αυτό, αυτό είναι.
13: Α, για κάτσε.
14: Ναι, αλλά ωραίο, δεν ωραίο. Είναι το. Είναι το.
13: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσε, και αυτό καλό θα είναι.
14: Όχι, δεν είναι ξενέρωτο.
13: Δεν ξέρεις κανένα άλλο. Έχεις εκείνη τη δισκοτήκη και βρήκες το.
14: Όχι,
13: δεν ξέρει κανένα αυτό. Βάλε άλλο, βάλε άλλο. Κάποιο άλλο. Όποιο άλλο πατήσει τυχαία θα είναι πιο γνωστό από αυτό.
14: Πραγματικά δηλαδή. Να το, έλα, το βρήκα. Ορίστε, κάτσε να περά. Να το. Το βρήκα, ορίστε, βάλ το από εδώ. Έλα, δώσε, δώσε, δώσε. Να το.
13: Να πεθάνω τώρα.
14: Ναι.
13: Ακούστε, δεν σας αρέσουν τα γαλλικά.

χάθηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευση και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικές στην Κολομβιάν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Έτοιμα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει η παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης. Ο καιρός. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου, με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση, η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί, μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέως, 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα

0: είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ, προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
1: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σέρρων. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
1: Ναι.
2: Χθες, βέβαια, ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, να κάνει τη δίκη. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, το φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές θεοφανίων του 2026 στον παράβλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια, επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι, ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια, ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλυφθεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός, ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλυφθεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
1: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά
1: καταπέλτης.
2: Καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες, των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστήριο κλασικό Μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότητα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό Μέγαρο και κλεισμένο το Θερονιδίκη. Περιμένουμε να δούμε. Τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιση συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της. Έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, υπό αστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα, δηλαδή εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του ακτοφόρου. Ο αξιωματικός Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΙΑΚ είχε ανατεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες οι λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο βέβαια της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυψης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις δημοτικές ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν 2 έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρευση στην Αμοργό, ενώ για τα 12 προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρευσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ενώ επίσης από τα 12 έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά υπάρχουν έργα στις Σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας, εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόσο, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότοπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Κ. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα Echoed Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες. Ωστόσο, οι υδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπειτα τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις υδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
8: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Γιάστικος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
9: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
1: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
9: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος το οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα να την πούμε έτσι, και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
1: Και ήταν και μία εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
9: Ναι, διαδικτυακά και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
1: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κύριε Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
9: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
1: Μάλιστα. Και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
9: Και με αρκετό τουρισμό. Ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτόν τον τομέα να επιμηκύνουμε την
1: τουριστική περίοδο,
9: τουριστική
1: θα λέγαμε.
9: Περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
1: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την Αρδικοζάνης είναι μαζί μας και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
10: Έτσι ακριβώς, Αδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέφτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη μεσογειακή γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερδευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, όλοι οι ράδες και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντι να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού του σωστού. Τη σωστή αποθήκη του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα. Ωστόσο, επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα πέντε άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα. Mm-hmm. Ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους τρεις μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, mm-hmm. αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή στο στάδιο της θεροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά mm-hmm. τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου από τη Σάμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυψης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στην Σάμου για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυν αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΕΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης, τέτοια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, mm-hmm. ενώ θα κινηθεί με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι φρασίτατοι δράστες που mm-hmm. στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουμε το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε mm-hmm. σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει η επιχειρή να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Χριστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Χριστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης mm-hmm. να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο αλλιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Να μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, μπορεί, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
0: Μάλιστα. Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών, και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίασης, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει, και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της απάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στοιχείο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Αλέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη. Ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργίες αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομήρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομήρο πνευματικό κέντρο Δήμου
0: Χίου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε εξάλλου.

0: Συνδέεσαι με τη Διεθνή Αγορά Εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν οι νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος, ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, τον αποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως, Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βία αυτή προς θαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,5.

0: 2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση φαναμενότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε 1000. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλνουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί οι σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλσι Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή. Και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
0: ακόμα και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
1: Η Ντέλσι Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια. Φαντάζομαι αρχικός, μια αρχική εκτίμηση για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
0: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό η
1: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
1: Η Βενεζουέλα, λοιπόν, έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα, δηλαδή, που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
0: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψη, μας ενημερώνεις διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίδες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
0: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
3: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος.
0: Ναι.
3: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λοσπάλος Γκράντες, Τσακάο.
0: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
4: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
0: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
5: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Ενώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
7: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
8: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
9: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
8: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
9: Το πιέζανε στο στήθος.
8: Το πιέζανε στο στήθος.
10: Ήταν κάρπα.
8: Κάρπα, ναι.
11: Άκουσα φωνές, ναι.
9: Με τι είναι σαν θες φωνές, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια.
11: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
0: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
12: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
0: 15 ετών και όχι 17.
13: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος στο θύμα, δηλαδή στο παρελθόν, να είχε συλληφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου. Ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
0: Και όλα αυτά για το τίποτα πραγματικά, έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος να χάνει τη ζωή του για το τίποτα, για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη, να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
13: Και
0: δεν υπάρχουν λόγια.
13: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του, οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
0: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
13: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του ΕΡΝΙΟΥΣ ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα έως τώρα στοιχεία.
13: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
0: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανίου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
10: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
14: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
0: Σωστό.
14: Ανάλογα βέβαια με το ότι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
0: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
14: Ναι, αυτό είναι.
0: Σχεδόν ένα στους δύο. Κάνε, και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
14: Ναι. 55% πέρυσι ήταν 47%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία. Γι' αυτό επέλεξα να σα πω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Ναι, ναι,
14: αυτά που πήγανε πιο χάλια σε σχέση με.
0: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
14: Αυτό τώρα βέβαια είναι
0: μεγάλη κουβέντα. Είναι
14: μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Σίγουρα.
14: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
15: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος, επομένως είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ. Το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό Μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
0: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
17: Προφανώς.
0: Και οι δύο.
17: Ναι. Και αν λοιπόν. Για να γίνει και διασταύρωση.
0: Ναι.
17: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων. Έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον. Είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η επιστροφή ενοικίου. Εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
0: Άρα, η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
17: Έτσι, θα έλεγα μια σειρά από κατηγορίες. Ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα, mm-hmm, τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το ε9,
0: τα πάντα, ναι,
17: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος. Και γρηγορότερα θα γίνονται η αγορά πωλήσεων.
0: Κατανοητό.
17: Λοιπόν, τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
17: Έχει σχέση,
0: ναι,
17: ακριβώς με τον έμφυα.
0: Ναι.
17: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, mm-hmm, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον έμφυα. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
0: Ωραία.
17: Του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση. Ωστόσο, υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνίου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
19: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των νοικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε, μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφόν και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος του Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
21: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε να δείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμωτη διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία. Άρα, υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα έρθει η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τα μπλέπουμε. Mm-hmm. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την, από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρνάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν. Ναι,
21: ακριβώς ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες. Αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Βαρνάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα.
21: Άλλο, ναι.
0: Τώρα,
21: κατανοητό.
0: Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα ανώτη, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
21: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά άλλα έχουν, πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τις ρύθμισες που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς κλειστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για την παράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας προς οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Ναι. Να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Κ. Μουσετάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
2: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Pulse για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστρεφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι όπω το λε είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το ΠΑΣΟΚ εννοώ, όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχεις άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
3: συνέντευξη. Έχει δίκιο, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
3: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
22: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακιδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά. Το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαματοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
4: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσει τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέρυχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του, των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον πτέρυχο αναποστρατή, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, του να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία. Αντίστοιχα, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κάθε άλλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά, έτσι.
7: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
7: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Ναι. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
7: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι σε φέρει καλύτερα, βέβαια.
7: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
7: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μια ομάδα που.
0: Έχει παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
7: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
7: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγο, το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
7: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
0: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
7: Ποτέ δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό, οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Η Γερμανία έχει προκριθεί, το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι ΕΡΤ2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ1 βλέπουμε Κουρασάου, Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάου, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ1, το δεύτερο ΕΤ2 Σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελί.

0: Zeppelin 106,7.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.